0: του συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
1: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
2: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
0: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Εραστέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Εραστέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
0: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
1: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν

0: είναι αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα. Έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου. Και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
3: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δίκτυο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού. Δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό. Το 24ωρο της Παρασκευής στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την

0: Πολλές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το.
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
15: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Σε μια σεμνή τελετή έγιναν τα αποκαλυπτήρια της ενημερωτικής πινακίδας προς τους επιχέπτες της Κνωσού ότι πλέον το ανάκτορο έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η τεράστια αυτή επιτυχία για την Ελλάδα και την Κρήτη ενισχύει την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού αλλά και της Κρήτης γενικότερα.
1: Σήμερα, εδώ στην Κρήτη, γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Είναι επιτυχία της χώρας, είναι επιτυχία της Κρήτης, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού και του κρητικού.

λαού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εδώ σταματάμε. Θα έλεγα ότι αρχίζουμε. Γιατί καθώς η παγκόσμια κοινότητα πλέον θεωρεί κτήμα της αυτόν τον πολιτισμό και αυτά τα 6 ανακτορικά συγκροτήματα, εμείς ως θεματοφύλακες έχουμε υποχρέωση να τα προστατεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Η κυρία Μενδώνη όμως αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως είπε, για την προστασία του μνημείου, πέρα από τις υποχρεώσεις που γεννά για την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς η εγγραφή του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO.
1: Ένα μνημείο, ένας αρχαιολογικός χώρος, προστατεύεται και αναδεικνύεται καλύτερα όταν οι πολίτες στους οποίους ανήκει, γιατί εσείς είστε οι φορείς αυτής της κληρονομιάς, όταν οι πολίτες τον αγαπήσουν και οι ίδιοι τον θεωρήσουν ένα κομμάτι δικό τους, ένα κομμάτι της ταυτότητάς τους και γι' αυτό και τον προστατεύουν.
0: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, επισήμανε τη σημασία που έχει για τη χώρα και την Κρήτη η επιτυχία της εγγραφής των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO.
2: Πράγματι λαμπρή και ιστορική η σημερινή ημέρα. Για την Κνωσό, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Αλλά θα προσέθετα και για τον κόσμο. Γιατί στην παγκόσμια ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά προστίθεται ένα μνημείο τόσο μεγάλης αξίας όπως η Κνωσός και τα άλλα ανακτορικά μινωικά κέντρα. Έτσι η παγκόσμια κληρονομιά γίνεται πιο πλούσια, μεγαλώνει, διευρύνεται με ένα αποτύπωμα ελληνικό, με ένα αποτύπωμα κριτικό. Η σημερινή όμως μέρα χαράς είναι ταυτόχρονα και μέρα ευθύνης για αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. Για να αναπτυχθεί βιώσιμα το μνημείο και να το προστατεύσουμε.
3: Η ιστορική ένταξη των 6 μινωικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί διεθνή επιτυχία που επιβεβαιώνει την οικουμενική αξία του μινωικού πολιτισμού, αποκαθιστώντας την αλήθεια της ιστορίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα το εύρος της δικής μας ευθύνης.
0: Στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχουν εγγραφεί επίσης τα μινωικά ανάκτορα σε Φεστό, Μάλια, Ζάκρο, Ζόμινθο και Κηδονία. Έξω από το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες βρέθηκαν το μεσημέρι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς θέλουν να αποτρέψουν, όπως λένε, επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο. Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση για μία ακόμα φορά των κατοίκων είναι η έγκριση πίστωσης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο.
4: Είμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί μάθαμε ότι κατεβαίνουν από το Υπουργείο πάνω δύο άνθρωποι, δύο υπεύθυνοι, ξέρω και τα ονόματά τους, για να κάνουν επανέλεγχο του χώρου. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε. Τίποτα παραπέρα, με ειρηνικό τρόπο.
5: Είμαστε αντίθετοι και έχουμε έρθει εδώ ακριβώς για να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει σε ένα τέτοιο χώρο μια δομή μεταναστών η οποία μόνο προβλήματα δημιουργήσει.
6: Ήρθαμε επειδή είχαμε μία πληροφορία ότι σήμερα θα έρθουν δύο υπάλληλοι του Υπουργείου να το ελέγξουν και ήρθαμε εδώ να τους συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τίποτα επίσημο δεν υπάρχει ακόμα, να μας ενημερώσουν και εμάς, διότι δυστυχώς το Υπουργείο δεν ενημερώνει κανένα, δεν έχει γίνει διαβούλευση.
0: Οι κάτοικοι για μία ακόμα φορά τόνισαν πως δεν πρόκειται να δεχτούν να μετατραπεί ο συγκεκριμένος χώρος σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επιμένοντας πως δεν μπορεί το Υπουργείο να αποφασίζει χωρίς να υπολογίζει τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου που διαφωνούν με τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες.
7: Η απόφαση έχει πάρθει για εμάς χωρίς εμάς και αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ανησυχεί έντονα για τον τρόπο που γίνεται η λήψη των αποφάσεων και κατά πόσο η κοινωνία συμμετέχει για να προστατεύσει την περιοχή της, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια της.
4: Προσπαθούμε ειρηνικά ό,τι μπορούμε να αποτρέψουμε. Γιατί οι περιουσίες μας εδώ καταστρέφονται. Εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι αγώνας μια ζωή εμένα και της γυναίκας μου. 45 χρόνια δουλέψαμε για να φτιάξουμε αυτό. Να συμπληρώσουμε μια σύνταξη της πείνας που παίρνουμε από την πολιτεία για να μπορούμε να ζήσουμε. Έρχεται σήμερα η δομή εδώ πέρα. Δεν είπαμε να μην έρθουν. Εμείς τους ανθρώπους θέλουμε να φιλοξενηθούν. Να φιλοξενηθούν σωστά.

0: ο πιο ακατάλληλος χώρος είναι εδώ.
1: Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες επενδύσεις στο οίκημα εδώ. Έχουμε πολλές δουλειές οι οποίες τρέχουν και πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά και στη συνέχεια έχουμε συμβόλαια για τον επόμενο χρόνο. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Οπότε το να μας πετάξουν έξω, όπως και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εδώ πέρα, εκτός από τη μεγάλη ζημία και ότι πολλοί από τις υπαλλήλους μας θα χάσουν τη θέση τους.
2: Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται, οι κάτοικοι ζητούν από τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προτείνουν άλλους χώρους άμεσα στο Υπουργείο για τη δημιουργία δομής.
3: Θα πρέπει να επανέλθουν οι τοπικοί φορείς, να ξαναεξηγήσουν, να κάνουν την επαφή με το Υπουργείο και τον Υπουργό κύριο Πλεύρη και να τονίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα που υπάρχει ώστε να μην προχωρήσει η δομή στην περιοχή μας.
4: Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτα να πάρει τις ευθύνες της που τις αναλογούν και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Το ίδιο και οι τοπικοί βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Σε συνεννόηση με το Υπουργείο και τους βουλευτές να βρουν κατάλληλους χώρους που να μην δημιουργούν προβλήματα, έτσι ώστε να γίνει η δομή.
5: Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Υποψήφοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων.
6: Λίγο πριν από τις εξετάσεις, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν μια στοχευμένη επανάληψη χωρίς υπερβολές. Χρειάζεται καλός ύπνος, καλή διατροφή, ηρεμία, ψυχραιμία, αποφυγή των social media, αποφυγή των πολλών συζητήσεων με τους συνομιλίκους γιατί προκαλούν πρόσθετο άγχος και γενικότερα μια ψυχική ενδυνάμωση πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και να πιστέψουν στην προσπάθειά τους. Να πιστέψουν δηλαδή ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, άρα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
5: Το άγχος αυξάνεται όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών την περίοδο αυτή καταλαβαίνουμε ότι χαρακτηρίζεται από αρκετό άγχος. Ένα άγχος το οποίο μπορεί να είναι συσσωρευμένο, έχει να κάνει με την κούραση, με την πίεση, έχει να κάνει προφανώς με τον ανταγωνισμό που δημιουργούν τα social media, η οικογένεια, η υπερέκθεση στην πληροφορία ίσως, η σύγκριση που μπορεί να γίνεται και μέσα στην οικογένεια αλλά και μεταξύ των παιδιών και σίγουρα αυτό το αυξημένο άγχος σχετίζεται και με την ανάγκη των παιδιών να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και των γύρω τους.
5: Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους υποψήφιους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους και αποφεύγοντας να τους επιβαρύνουν με επιπλέον άγχος.
6: Την περίοδο των εξετάσεων και όχι μόνο, οι γονείς πάντα θα παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, όχι ελεγκτικό σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ηρεμία στα παιδιά, να μην τους προσθέτουμε επιπλέον άγχος και αυτό θα γίνει πρώτον εάν αποφύγουμε τον υπερπροστατευτισμό συνεχώς πάνω τους με μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε για φαγητό ή να τα ρωτάμε πώς είσαι, τι κάνεις, θα γράψεις τέλεια, δεν χρειάζονται όλα αυτά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι από τις καθημερινές μας συνήθειες αυτές τις μέρες.
5: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα, καθώς και νερό ή αναψυκτικό. Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ όσοι υποψήφοι το επιθυμούν μπορούν να συμβουλευτούν κάποιον.
6: Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά θα πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν το χρόνο τους και στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι καλό να απευθυνθούν σε ειδικούς για τη συμπλήρωση του δελτίου, να ενημερωθούν για όλες τις σχολές, να λάβουν υπόψη τους ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος μία ή δύο σχολές ή πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς δρόμους, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σχολές και με χαμηλότερα μόρια, ακόμα δηλαδή και αν δεν πετύχουμε σε μία σχολή με πολύ ψηλά μόρια, μπορούμε το ίδιο επάγγελμα να το ακολουθήσουμε από μια σχολή με χαμηλότερα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφη Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφη Summer Camp.
3: Διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναοτάκη.
1: Έχω την εξαιρετική χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, εγκαινιάζοντας αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση «Γραφή από το φως», που παρουσιάζονται περίπου 100 φωτογραφίες από την συλλογή Κρασάκι. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αποτυπώνει τις δημιουργίες 8 εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 19ο αιώνα ως τον 20ο.
2: Ο λογισμός μου οδηγήθηκε στην παράφραση του Εμμονόπουλου. Τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Εβραίος? Τώρα τι να πω εγώ, ένας επίσκοπος, για αυτό που γίνεται απόψε. Καταρχήν μπορώ να πω, η πνευματική μου έρδεια δεν μου επιτρέπει, έπειτα δε και από τον απόϊχο που ακόμα αδωνεί τα αυτιά μου, από εκείνη την άβρα του Ταϊγέτου, όπως την εμφάνισε η κυρία Μενδώνη.
3: Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την Κρήτη. Η περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός που φωτίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από μια μοναδική υπερβατική διάσταση.
4: Όπως είδατε, μια έκθεση εξαιρετική, εξαιρετικής ποιότητας. Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα, που δείχνουν τις αρχαιότητες όπως ήταν τότε, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών των αρχαιοτήτων όπως ήταν εκείνη την εποχή.
5: Οι δημιουργοί οι ίδιοι έχουν φωτογραφίσει με την κάμερά τους τα αρχαία που βλέπουμε. Οι ίδιοι έχουν εμφανίσει στο σκοτεινό θάλαμό τους τις φωτογραφίες αυτές και τις περισσότερες τις έχουν υπογράψει.
0: Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, καταγράφοντας την ιστορία και την αισθητική των ελληνικών μνημείων.
1: Και μέσα από την φωτογραφία τους δεν τεκμηριώνεται μόνο η ελληνική αρχαιότητα, δίνουνε μία οπτική του νέου ελληνικού κράτους στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον 19ο αιώνα, και τις αξίες τις οποίες το ίδιο το κράτος έρχεται να ενσωματώσει.
5: Η πιο παλιά φωτογραφία που δείχνουμε είναι του 1858. Οι φωτογραφίες του Μωραΐτη είναι μια σειρά 17 αργυροτυπιών του 1868. Έχουν μια μοναδικότητα, διότι από κάτω φέρουν μια επιγραφή από τον Γερμανό αρχαιολόγο που τους αγόρασε κατευθεία από τον Μωραΐτη το 1868-1870, και περιγράφει με πολύ αναλυτική ουσιαστικά διάθεση το αντικείμενο που βλέπει. Δηλαδή από εκεί συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα Γερμανό αρχαιολόγο.
4: Και η μεθεπόμενη το 2027 θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά ανασυντήθεν

0: Συντηρούνται και ανασυντίθεται τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού, συντηρούνται στα εργαστήριά μας φυσικά και θα παρουσιαστούν το 2027 για πρώτη φορά μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας έκπληξη.
1: Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως τις 20 Αυγούστου του 2026.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Είναι

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές. Ο υπερκομματικός διάλογος και η τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Η σειρά εκδηλώσεων που φέρνει τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας, ομιλητές στο Ηράκλειο και η σκόνη που σηκώνουν. Οι ιδρυτικοί συντελεστές της δεξαμενής σκέψης, το Νόημα Κρήτη, Φραγκίσκος Λαμπρινός, Γρηγόρης Πασπάτης και Ηλίας Λιγερός σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα στις 9 το βράδυ.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
6: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 29 του μήνα και αυτό είναι το τελευταίο match time της σεζόν, το οποίο ξεκινάει με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί ο Όφη πριν από ένα ακριβώς λεπτό ανακοίνωσε ότι ο Λέβαν Σεγγέλια δεν θα συνεχίσει στον Ασπρόμαυρο Σύλλογο. Το είχαμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή ότι υπήρχαν σιρήνες για τον Σεγγέλια μετά και την φετινή πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε με τα χρώματα του Όφη, οπότε προφανώς έχει βρεθεί κάτι καλό για το μέλλον του και δεν συνεχίζει με τα ασπρόμαυρα. Μία απώλεια μπορούμε να πούμε για τον Όφη, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, οπότε σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας θα προχωρήσουν σε ενέργειες έτσι ώστε να βρουν τον αντικαταστάτη του. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε δύο πρόσωπα, σε δύο μέρη χωρισμένη. Στο πρώτο μέρος έχουμε καλεσμένο έναν πολύ αγαπητό φίλο αρχικά πλέον και έπειτα ένα πολύ αγαπητό προπονητή, το θαυμάζουμε για τη δουλειά του. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί επιστρέφει σε ένα σωματείο που και οι δύο αγαπάμε. Ο λόγος για τον Μανώλη το Σιτζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες.
1: Έστωξε την τελευταία σου εκπομπή για φέτος.
0: Βέβαια, έγινε λίγες μέρες αφού το ανακοινώθηκε από τον Εργοτέλειο, οπότε βόλεψε πάρα πολύ για να γίνει το τέλειο κλείσιμο. Αρχικά, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω την αγάπη που τρέφεις για αυτήν την ομάδα, είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάνω από 20. Πώς νιώθεις για αυτή την επιστροφή?
1: Εντάξει, ξέρεις, Χρήσα μου, ότι τα καλύτερα μου χρόνια όσον αφορά σαν ποδοσφαιριστής, οι μεγαλύτερες χαρές που έχω πάρει στο από το ποδόσφαιρο είναι σε αυτήν την ομάδα. Πήγα σε αυτήν την ομάδα και γεύτηκα όλες τις χαρές που μπορεί να γευτεί ένας ποδοσφαιριστής και κατάφερα μέσω αυτής της ομάδος να πετύχω το στόχο που είχα από μικρό παιδί να παίξω Α' Εθνική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα χρόνια δέθηκα πάρα πολύ με αυτήν την ομάδα. Γενικά βέβαια με όλες τις ομάδες δένομαι και όπου πάω, έδινα όπου πήγαινα και είτε σαν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής όπου πάω, δίνω το 100 ό,τι μπορώ

0: όχι το 100%, αλλά σε αυτήν την ομάδα έχω εκπληρώσει όλα μου τα ποδοσφαιρικά όνειρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη.
1: Υπάρχει τώρα αγωνία για τη φετινή χρονιά?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αγωνία, υπάρχει πολλές ώρες δουλειάς, υπάρχουν καθημερινές επαφές.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, επειδή ξέρω πώς λειτουργείς. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχεις ήδη ξεκινήσει στο 100%.
0: Έχουμε ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, γιατί μετά από πολλά χρόνια, καταρχήν θα πρέπει να αναφερθώ πέρυσι σε όλη την οικογένεια του Εργοτέλη, στους προπονητές τον Ηλία μαζί με το team του, στους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους ποδοσφαιριστές να δώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί χάρη σε αυτούς η ομάδα βρέθηκε ξανά, έφυγε από τα τοπικά πρωταθλήματα και ξαναγύρισε σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε θα πρέπει να τους πω τα συγχαρητήριά μου. Και όσον αφορά την άλλη ερώτηση, σου είπα ότι ναι, έχουμε αρχίσει, είμαστε καθημερινά, κάθε μέρα αρκετές ώρες ασχολούμαστε με την ομάδα. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στα παιδιά που
1: στο υπάρχον ρόστερ,
0: να μπορέσουμε να δούμε ποια παιδιά θα μείνουν, ποια θα φύγουν. Οπότε ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή στην περσινή ομάδα και στο ρόστερ το περσινό.
1: Από εκεί γίνεται η αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά
0: η μοναδική μόνο μεταγραφή που έχει γίνει και άλλωστε έχει ανακοινωθεί είναι του Τζανακάκη του Μανώλη, ένα παιδί ο οποίος και αυτός είναι από
1: πολύ
0: τον Εργοτέλη.
1: Πολύ δυνατή αρχή,
0: Είναι από τον Εργοτέλη. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί ακούγονται πολλά. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μία ομάδα, όχι για φέτος, θέλουμε να φτιάξουμε μία ομάδα, έχουμε βάλει ένα πλάνο. Αυτή η ομάδα θέλει να κάνει αργά και σταθερά βήματα, οπότε έχουμε ένα πλάνο σε 3 χρόνια αυτή η ομάδα να είναι έτοιμη να μπορέσει να ανταποκριθεί για να κάνει το βήμα το παραπάνω.
1: Πάρα πολύ σωστό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε από τη μια χρονιά στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή έτσι ώστε να χτιστεί κάτι σωστό αν θέλεις να κάνεις κάτι που θα έχει βάσει.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε να πάμε με αργά βήματα και σταθερά. Έχουμε βάλει πλάνο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα, οι περισσότεροι έχουν περάσει πολλά χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να προβλέπουν και να βλέπουν το μέλλον. Οπότε αργά, σταθερά και σε 3 χρόνια θεωρούμε ότι η ομάδα αυτή μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να διεκδικήσει επίσης όρους στην παραπάνω κατηγορία.
1: Είσαι γνώστης της ΓΑΜΑ Εθνικής, την ξέρεις πάρα πολύ καλά και την έχεις ζήσει. Πώς σου φαίνεται η νέα δομή και αν θεωρείς ότι αυτό το φετινό πρωτάθλημα με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχει θα είναι πιο δύσκολο από ό,τι να ήταν η ομάδα, να είχαμε και ομάδες της Αθήνας?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, αν με ρωτήσεις με το χέρι στην καρδιά, θα σου πω ότι θα προτιμούσα να παίζω και με ομάδες εκτός Αθηνών.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο κριτικός όμιλος θα είναι ο πιο δύσκολος όμιλος σε όλη την ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ ότι έχει ομάδες με ονόματα πάρα πολύ μεγάλα. Ομάδες που παίζανε πριν μερικά χρόνια ήταν αρκετές ομάδες αλφαεθνική. Όλες οι ομάδες θα ενισχυθούν. Οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα μπορείς να κερδίσεις οπουδήποτε και να χάσεις οπουδήποτε.
1: Πραγματικά θα είναι ανταγωνιστικό και όντως βλέπουμε ήδη ότι οι ομάδες έχουν ξεκινήσει τις κινήσεις τους. Βλέπουμε και προπονητικά κάποιες ομάδες που έχουν αλλάξει τους προπονητές τους. Οπότε, επειδή και η αγορά δεν είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, και εκεί θα υπάρχει θέμα για μια ομάδα που θέλει να κάνει ένα ισχυρό ρόστερ, θα πρέπει να φέρει παίκτες και από άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι?
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θεωρώ ότι είναι μια εποχή όπου οι ποδοσφαιριστές είναι οι κερδισμένοι, γιατί ειδικά οι καλοί ποδοσφαιριστές νομίζω ότι θα έχουν προτάσεις από όλες τις ομάδες, άρα το κασέ τους θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο. Οι ομάδες μάλλον είναι πάρα πολλές, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πάρα πολλοί. Οπότε σίγουρα κάποιες ομάδες θα πρέπει να ενισχυθούν και με εκτός Κρήτης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε πάρα πολύ το κριτικό στοιχείο και από εκεί και πέρα να δούμε να φέρουμε, δεν θέλουμε να φέρουμε πάνω από 2-3 παιδιά εκτός Κρήτης. Αυτός είναι ο σκοπός μας, ελπίζω να τα καταφέρουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις γιατί οι διαπραγματεύσεις ξέρεις ότι είναι δύσκολες.
1: Ναι.
0: Όπως σου είπα, δεν υπάρχουν

0: πάρα πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οπότε βλέποντας και κάνοντας.
1: Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που πέρσι, αν ήθελε να μείνει εδώ ή στην Κρήτη, είχε τις επιλογές γιούχτα από Άι Γρανίτη και τώρα έχει 12 επιλογές. Μιλάμε για μία χαόδη διαφορά.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι που σου λέω. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, είναι οι παίχτες. Στην Κρήτη δεν είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλοί. Οπότε πέρυσι οι παίχτες αυτοί οι ίδιοι ή και κάποιοι άλλοι είχαν επιλογή, όπως είπες, τρεις ομάδες. Φέτος έχουν πολύ περισσότερες, οπότε αναγκαστικά είναι προς όφελος των ποδοσφαιριστών.
1: Πέρσι ξέρω ότι παρακολουθούσες το τοπικό, έβλεπες και τους αγώνες του, την Μπακίου λόγω του Νικόλα. Ξεχώρισες κάποιους ποδοσφαιριστές που ίσως να θέλεις φέτος να έχεις στην ομάδα?
0: Εντάξει, εγώ δεν παρακολούθησα μόνο τον Τιμπάκη. Πήγα σε πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, από όλες τις ομάδες εννοώ. Γιατί ξέρω τι είδες.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ξέρω παιδιά που. Έχω εντοπίσει παιδιά που δεν ήταν σε, ας πούμε, πρωτοκλασάτες ομάδες. Γιατί σου λέω ότι πήγα σε αρκετούς αγώνες. Mm-hmm. Πιστεύω το είδα το 70-80% των ομάδων του τοπικού, τις έχω δει, έστω και σε ένα παιχνίδι, οπότε έχω μία άποψη, ναι, για ποδοσφαιριστές.
1: Αυτή η χρονιά, έτσι που τα έβλεπες απ' έξω, ήτανε πιο ωραία, πιο χαλαρή? Σου έλειπε όμως και λίγο.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν μία απόφαση συνειδητή. Mm-hmm. Ήταν μία απόφαση που μετά, με το που τελείωσε από το Γιούχτα, είχα ανάγκη να ξεκουραστώ. Πιέστηκα πάρα πολύ, οπότε έμεινα έξω μετά από όχι πολύ σκέψη. Σου λέω, το είχα ανάγκη να μείνω έξω. Οπότε από ένα σημείο όμως και μετά το Δεκέμβριο, να σου πω την αλήθεια, μου έλειψε η καθημερινότητα, το να πηγαίνω στο γήπεδο, οι προπονήσεις, η συναναστροφή με τους παίχτες. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, μετά το Δεκέμβριο το αναζήτησα. Αλλά βρήκα αρκετές ώρες για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου. Οπότε το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Νομίζω ότι θα μου κάνει καλό.
1: Πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκες στο Γιούχτα. Έχεις δουλέψει και στο Γιούχτα και στον Αλμυρό. Και στις δύο ομάδες έχεις πανηγυρίσει τίτλους. Θέλω να μου πεις τι κρατάς από αυτές τις συνεργασίες.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είμαι ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Όπου και να δούλεψα, έδωσα το 100%. Μπορεί να, για κάποιους να ήμουν πετυχημένος, για κάποιους άλλους μπορεί να μην ήμουν πετυχημένος. Πάντα είμαι ένας τύπος ο οποίος κρατάει τα θετικά. Κρατάει και από τον Αλμυρό, εντάξει, νομίζω ότι κάναμε μια καταπληκτική χρονιά. Που πήραμε κύπελο, βγήκαμε τρίτη στη ΓΑΜ Εθνική που με ομάδες σαν τον Πανιόνιο, με ομάδες σαν τον. Να μην λέω ονόματα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Καταφέραμε και βγάλαμε την ομάδα τρίτη που θα μπορούσαμε ακόμα να είμαστε ακόμα ψηλότερα. Στο Γιούχτα νομίζω ότι η ομάδα είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, ειδικά στο πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Πήραμε ένα κύπελο που η ομάδα είχε να πάρει πάρα πολύ πολλά χρόνια. Αυτό που θα κρατήσω είναι ότι σε κάθε ομάδα θεωρώ ότι έχω αφήσει κάτι. Από ένα κύπελο, από μία άνοδο, από ένα πρωτάθλημα, από ένα. Πάλι κύπελο με τον Γιούχτα, οπότε κρατάω πάντα τα θετικά και όχι τα αρνητικά.
1: Φέτος θα είναι η Όλγα στο Γιούχτα και ο Νικόλας θα είναι στο ΝΑΟΤ. Οπότε και οι τρεις θα τεθείτε αντίπαλοι. Έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου
1: κάθε
0: πω.
1: Κάθε χρονιά είναι διαφορετική όμως.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Σίγουρα είναι λίγο δύσκολο να βρεις και αντιμέτωπος με τον αδερφό σου, με την Όλγα. Να σου πω την αλήθεια, η πρώτη φορά που βρέθηκα αντίπαλος με τον αδερφό μου ήταν που ζωρίστηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι, εντάξει, πλέον επειδή έχουμε πάρει απόφαση ότι και οι δύο θα είμαστε προπονητές, θα βρεθούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα είναι δύσκολο και εκείνη τη στιγμή όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι είτε με την Όλγα είτε με τον Νικόλα. Όμως εντάξει, σίγουρα η πρώτη φορά ήταν και η πιο δύσκολη.
1: Εγώ νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν παίζεις εσύ αντίπαλος με τον Νικόλα και είναι η Όλγα και παρακολουθεί. Εκεί η Όλγα.
0: Πάντα το έκανε. Η Όλγα το έκανε είτε ήμασταν σαν προπονητές είτε σαν ποδοσφαιριστές. Πάντα μας παρακολουθούσε, πάντα μας θαύμαζε. Όπως και εμείς το ίδιο. Θαυμάζουμε την Όλγα, γιατί όπου και να έχει πάει, έχει κάνει έργο, οπότε γενικά είμαστε
1: στίγμα.
0: Ακριβώς, έχει αφήσει το στίγμα της, οπότε
1: και
0: γενικά...
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρονιά την προσεγγίζουν για να πάει κάπου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, μόνο τυχαίο δεν είναι και όπως ξέρεις η γυναίκα παράγοντας εισαγωγικά είναι λίγο πιο δύσκολο να την αποδεχτούν. Εγώ αυτό που βλέπω όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης η Όλγα είναι πολύ αποδεκτή, αυτό σημαίνει κάτι.
1: Πάρα πολλά σημαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και πραγματικά το όνομά της παίζει συνεχώς, ναι. Γιατί όλοι γνωρίζουν τη δουλειά που κάνει και όλοι γνωρίζουν ότι όταν θα έχουν την Όλγα στην ομάδα θα κυλήσουν όλα ρολόι.
0: Ναι, αισθάνονται μια σιγουριά μπορώ να σου πω.
1: Ακριβώς. Και επίσης έχει και μια πυγμή, έτσι. Δεν είναι... Έχει ένα δυναμισμό.
0: Εντάξει, όταν είσαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό, νομίζω ότι... όταν έχει τριβή συνέχεια και με τους ποδοσφαιριστές και με τους προπονητές και με αυτά, οπότε σίγουρα αποκτάς εμπειρία. Αλλά σου λέω, παρόλο που είναι γυναίκα, έχει μια δυναμική. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ στον εργοτέλη που ήμασταν μαζί, όπως και στο Γιούχτα, υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές και από τους προπονητές ένα σεβασμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό πάνω απ' όλα, ακριβώς και ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι αυτό που για μένα δεν πληρώνεται.
1: Έχει καταφέρει να κάνει μέχρι και ποδοσφαιριστές που δεν μιλάνε ούτε στο σπίτι τους να ανοίγονται σε εκείνη. Οπότε
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Καταλαβαίνω γιατί λες.
1: Είναι επίτευγμα αυτό η αλήθεια.
0: Ακριβώς,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό της τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι και από τους τρεις σας είναι η πιο επικοινωνιακή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω, δεν μου αρέσει να βγαίνω. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν είμαι ούτε σνόπ, ούτε. Απλά γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Πάμε στο 2004. Όταν λέμε άνοδος στο εργοτέλη το 2004, αυτές τις λέξεις, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα-πρώτα?
0: Τι μου έρχεται? Πολλά, πάρα πολλά. Καταρχήν, το μόνο πρώτο πράγμα που έρχεται είναι η λέξη οικογένεια. Όλα τα παιδιά, επειδή τουλάχιστον το 90% του ρόστερ ήταν και είναι κριτική, οπότε... Το πρώτο πράγμα είναι η φιλία. Μου έχει μείνει γιατί με όλα τα παιδιά ήμασταν φίλοι, ήμασταν μια οικογένεια. Όποιον και να ρωτούσες ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, σίγουρα θα γελούσε. Αυτό που μου μένει είναι η λέξη οικογένεια, η λέξη φιλία.
1: Ήταν άρα, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά τελικά ισχύει στο 100% ότι ένα κλίμα και ένα οικογενειακό κλίμα είναι αυτό που φέρνει τις επιτυχίες.
0: Είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα σε μια ομάδα. Η λέξη οικογένεια και η λέξη σεβασμός, η λέξη αγάπη, νομίζω ότι όλα ξεκινούν από εκεί. Θεωρώ ότι ακόμα και να πάρεις τους καλύτερους παίχτες που υπάρχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και ας πούμε για ΓΑΜΑ Εθνική που μιλάμε τώρα, και να πάρεις τον καλύτερο και να μην υπάρχει οικογενειακό καλό κλίμα, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει. Ακόμα και μέτριους ποδοσφαιριστές να έχεις, όταν έχεις αγάπη, όταν έχεις αλληλοεκτίμηση, όταν υπάρχει σεβασμός, νομίζω ότι πάντα αυτό θα σε βγάλει στα ανοιχτά.
1: Πόσο διαφορετικός είναι σήμερα ο Μανώλης Ιουτζής σε σχέση με τον αρχηγό εκείνης της ομάδας?
0: Εντάξει, τώρα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο εννοείς. Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, είναι τελείως διαφορετικό με όταν είσαι προπονητής. Όταν είσαι προπονητής, έχεις να κάνεις με 20-25 ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις να κάνεις με το ποδόσφαιρο, συνήθως πρέπει να κοιτάς εσύ τον εαυτό σου, να είσαι καλός, να είσαι αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά. Οπότε σίγουρα έχω μεγαλώσει, έχω ρημάσει, είμαι λίγο, βλέπω το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά. Οπότε υπάρχουν διαφορές αρκετές, μπορώ να σου πω.
1: Στην προπονητική σου καριέρα έχεις συναντήσει παίκτη που να σου θύμιζε εσένα και παικτικά και αγωνιστικά και στο χαρακτήρα?
0: Ναι, έχω από όλες τις ομάδες που έχω περάσει, έχω αρκετούς ποδοσφαιριστές που... Γενικά, να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω καταφέρει, όσο καιρό είμαι, όσα χρόνια είμαι προπονητής, γενικά είχα πολύ καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πολλές φορές εγώ μπορεί να μαλώσω με ένα ποδοσφαιριστή, αλλά ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατάει κακίες, είμαι ένας άνθρωπος που ας πούμε, μπορεί να μαλώσω με ένα ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, και την Κυριακή να είναι να παίξει, θα παίξει. Είναι άσχετο. Ξέρουν ότι είμαι πάρα πολύ δίκαιος όσον αφορά στο προπονητικό κομμάτι, οπότε Σε όσες ομάδες πέρασα, αυτό που κρατάω για μένα είναι ότι ποτέ

0: Δεν έχει πει κάποιο παιδί ότι έχει πρόβλημα μαζί μου.
1: Εμέσως μου απαντάς και στην ερώτηση που ήθελα να κάνω για το αν πιστεύεις ότι έχεις αδικήσει παίκτη αυτά τα χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις. Αν πει προπονητής ότι δεν έχει αδικήσει παίκτη, θα είναι ψέματα, θεωρώ. Σίγουρα, όταν υπάρχουν σε μια ομάδα κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι καλοί, σίγουρα επιλέγεις κάποιους αυτό που σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Κάποιες φορές μπορεί να σου βγει, κάποιες φορές μπορεί να μην σου βγει. Αλλά σίγουρα έχουμε αδικήσει, εγώ τουλάχιστον. Αλλά θεωρώ και όλοι οι προπονητές, υπάρχουν παίχτες που τους έχουν αδικήσει. Αλλά τουλάχιστον θα πω για τον εαυτό μου ότι ποτέ δεν το έκανα από δόλο ή από ότι δεν συμπαθούσα κάποιο ποδοσφαιριστή. Ήταν ίσως γιατί έτσι σκεφτόμουν ότι είναι για το καλό της ομάδος, αλλά αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, έχουμε αδικήσει.
1: Σαν προπονητής, έχεις κάποιο αποθυμένο, κάποιο παίκτη που να ήθελες πολύ και να μην τον, ακόμα να μην είσαι καταφέρει να συνεργαστείς μαζί του?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Πολλές χρονιές είναι center for.
1: Ναι.
0: Τον ξέρεις.
1: Το Θέμη,
0: Ακριβώς, ναι. Σε όποιες ομάδες είχα πάει, τον είχα πάντα στο μυαλό μου να τον πάρω. Και θεωρώ ότι είναι ένας center for που σε αυτή την κατηγορία το θεωρώ τόπο.
1: Έχεις προσπαθήσει ποτέ?
0: Ναι.
1: Έχει γίνει η προσέγγιση.
0: Έχουμε μιλήσει, έχουμε αρκετές φορές, εντάξει.
1: Αλλά δεν έτυχε.
0: Ήταν οι συνθήκες, ναι.
1: Εξακολουθεί να είναι διακαής πόθος ή αλλάζει τα δεδομένα?
0: Εννοείται ότι θα ήθελα, εννοείται.
1: Άρα υπάρχει και...
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, αλλά πάντα σε όποια ομάδα και να έχω πάει, αν θα μπορούσα να τον πάρω, θα τον έπαιρνα σίγουρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν μπει και προσαρμοστεί, κάνει τρομερή δουλειά. Ήταν λίγο άτυχος φέτος με τους τραυματισμούς.
0: Αλήθεια είναι, εντάξει. Δηλαδή, ειδικά φέτος μετά στο δεύτερο γύρο, νομίζω ότι είχε δύο τραυματισμούς σοβαρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Αυτό δεν τον κάνει να χάνει την αξία του σαν ποδοσφαιριστής. Άλλωστε, με το που επανήλθε πάλι, ξεκίνησε να βάζει.
0: Κοίταξε να δεις. Χωρίς να το ξέρω ιδιαίτερα, μου βγάζει ένα παιδί το οποίο εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλό παιδί. Αυτό
1: και σοβαρός, ναι, δεν δημιουργεί προβλήματα. Να. Ξέρω ότι θες τέτοιους παίκτες να έχεις στις ομάδες σου. Να μην δημιουργούν προβλήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Ναι, είναι από την πρώτη μέρα που μπαίνω μέσα στα ποδητήρια σε μια ομάδα, αυτό που ζητάω είναι μέσα στα ποδητήρια να υπάρχει αγάπη και σεβασμός.
1: Πολύ σημαντικό. Και έτσι χτίζονται και οι σχέσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
1: Οι δυνατές και οι ομάδες. Αν γύριζες πίσω το χρόνο, προπονητικά αρχικά, θα άλλαζες κάτι στην καριέρα σου? Κάποια απόφαση, ας πούμε?
0: Όχι, ποτέ. Στη ζωή μου, ό,τι και να κάνω, λάθη κάνουμε όλοι οι ανθρώποι, αλλά ποτέ δεν θα πω ότι, όπως και ποδοσφαιρικά, θα μπορούσα πολύ πιο νωρίς να είχα παίξει αλφαεθνική, γιατί είχα τη δυνατότητα, αλλά ποτέ, όχι, δεν, ούτε αποθυμένο έχω, ούτε με τις επιλογές μου θα μετανιώσω για κάτι. Όλα θεωρώ ότι είμαι της άποψης ότι στη ζωή όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Οπότε, όχι, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα.
1: Στο κομμάτι του εργοτέλη, ξανά. Θεωρείς ότι ο εργοτέλης, δεν ξέρω την απάντηση, μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει?
0: Σίγουρα μπορεί να επιστρέψει και νομίζω έχει και το μέγεθος, έχει νομίζω και ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό. Όμως επειδή έχουμε κάνει άπειρες από την ημέρα που πήγα στην ομάδα, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις, θεωρώ ότι η κεφαλή από τον πρόεδρο, τον Γαβαλά, από τον Σταύρο, από τον Γιάννη, από τον Γιώργο και όποιοι άλλοι είναι στην ομάδα, σου είπα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αργά και σταθερά. Θέλουμε να φτιάξουμε σε 3 χρόνια μία ομάδα που να μην θέλει πολλές προσθήκες, να θέλει 2-3 προσθήκες, η οποία να είναι έτοιμη για την επόμενη κατηγορία.
1: Το πιο σωστό, βέβαια, γιατί...
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι θέλουμε να επενδύσουμε και στην Ακαδημία του Εργοτέλη, βέβαια. Θέλουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά του Εργοτέλη.
1: Είναι και μία μεταβατική χρονιά και από το γηπαιδικό.
0: Αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν και παιδιά από το Εργοτέλη, αξιόλογα παιδιά. Όμως επειδή, όπως είπες, όπως ξέρετε, θα κλείσει το γήπεδό μας, θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο γήπεδο για προπόνηση, σε ένα άλλο γήπεδο για αγώνες. Οπότε, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Όμως, επειδή όλο αυτό θα είναι για το καλό της ομάδος, για τον καλό των ποδοσφαιριστών, των παιδιών της Ακαδημίας, οπότε θα πρέπει και ξέρουμε ότι θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά

0: Αυτό νομίζω ότι θα είναι καλό και για την ομάδα του Εργοτέλη.
1: Θα δούμε βέβαια παιχνίδια Εργοτέλης Πλατανιάς, θα δούμε
0: βέβαια,
1: Χανιά,
0: ομάδες,
1: Χανιά Πλατανιάς.
0: Όπως σου είπα, είναι ομάδες, υπάρχουν 3-4 ομάδες, επειδή ήταν αλφα εθνική, ήταν για χρόνια αλφα εθνική.

0: ΟΠΟΑ, ο οποίος έχει...
1: ΟΠΟΑ, ο Γιούχτας.
0: Ο Γιούχτας, μια παραδοσιακά ΟΠΟΑ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δυνατή. Είναι ο Γιούχτας, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος και του Αγίου Νικολάου το brand name είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Φυσικά.
0: Οπότε,
1: Επισκοπή.
0: Είναι όλες οι ομάδες, οι περισσότερες ομάδες ήταν σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Και μην ξεχνάμε και τον Πανακροτηριακό, ο οποίος ναι, είναι μια ομάδα που έχει μία χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, στη ΓΑΜΑ Εθνική τότε που ήταν πάλι κριτικός όμιλος. Ναι, όμως έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα,
0: ναι,
1: χθες ανακοίνωσε και τον Νίκο Τοβρετό, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στον ΠΟΑ. Έχει πάρει και τον Κέβιν Τοχίση που ήταν στο Γρανίτη.
0: Ξέρω, επειδή ασχολούμαι και με τις ομάδες τις άλλες. Είμαι σίγουρος ότι όλες θα ενισχυθούν. Νομίζω και στα Χανιά όλες οι ομάδες θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Αλλά νομίζω, όπως σου είπα και στην αρχή, ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μπορείς να κερδίσεις από τον οποιοδήποτε και να χάσεις από τον οποιοδήποτε.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, ποδοσφαιρικά, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει, θυμάσαι?
0: Ποδοσφαιρικά, τι εννοείς?
1: Όταν αγωνιζόσουν.
0: Εντάξει, σίγουρα θα σου πω με πιο δύσκολος. Δύσκολη ήταν τη χρονιά, δηλαδή ήταν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Ήταν και οι χρονιές που...
1: Ήταν όμως ωραία παιχνίδια αυτά.
0: Ήταν και οι χρονιές που... Εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά του Καραϊσκάκη που μπήκε μέσα στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός. Ήταν η πρώτη χρονιά του Ντέμι Νικολαίδη που είχε 40.000 κόσμο. Παίξαμε δηλαδή σε γήπεδα που...
1: Ζήσατε μεγάλες στιγμές.
0: Ναι.
1: Μεγάλες στιγμές. Και τότε δεν είχαμε και τα social media. Κάποια πράγματα δηλαδή πρέπει να τα λέμε για να μένουν.
0: Ναι. Αυτό ξαφνικά παίζαμε εμείς πριν μερικά χρόνια. Ήμασταν στην ΓΑΜΑ Εθνική ή στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Εγώ ΔΕΛΤΑ δεν ήμουν, αλλά ήμουν ΓΑΜΑ. Και παίζαμε με κάποια παιδιά και ξαφνικά βρεθήκαμε αντίπαλοι με τον Ριβάλτο, με τον Τζιοβάνι, με το. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ποιο ήταν πιο δύσκολο. Όλοι ήταν.
1: Ακόμα όμως και όλες οι ομάδες. Πολλές ιστορίες του ποδόσφαιρου.
0: Ο γιος μου πολλές φορές. Ξεφυλίζει τις φωτογραφίες με τα άλμπουμ και με ρωτάει και με καμαρώνει, ξέρεις, είναι πολύ περήφανος και τα λοιπά και λιώνω.
1: Εντάξει, και στην ουσία και τα νέα παιδιά που παίζουν τώρα λένε ότι κάποια στιγμή εγώ θα λέω στα παιδιά μου αυτά, εσένα έχει έρθει τώρα αυτή η
0: και
1: στιγμή.
0: Και συνήθως, παιδιά, να ξέρεις ότι συνήθως τα παιδιά, ρε παιδί μου, εμένα δηλαδή ο γιος μου, μου λέει θα ήθελα να σου μοιάσω, μπαμπά, να παίξω και εγώ ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ όμορφο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Παίζει ποδόσφαιρο μικρός?
0: Ναι, παίζει.
1: Α, παίζει.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια προτίμηση σε θέση ή ακόμα?
0: Ναι, στο κέντρο παίζει.
1: Στο κέντρο, ε. Για να δούμε.
0: Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει πρώτα ένα καλό παιδί.
1: Πού
0: και
1: είναι?
0: Μετά όλα τα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο μου είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, οπότε γι' αυτό είμαι περήφανος. Μετά όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλει να παίξει μπάλα, αν δεν παίξει, δεν έχω τέτοια. Παρόλο που εντάξει, έπαιξα όσο έπαιξα εγώ, ποτέ δεν πίεσα τον γιο μου να του πω. Αλήθεια σου λέω, πολλές φορές του είπα: αν δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, θέλεις να σε πάω στο μπάσκετ, θέλεις να σε πάω οπουδήποτε θέλεις. Όχι, επειδή έπαιξε ο μπαμπάς ποδόσφαιρο, θα πρέπει να παίξεις και εσύ. Δεν έχω τέτοια.
1: Μα μεγαλώνει σε ποδοσφαιρική οικογένεια,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Έχω, ναι.
1: Και να θέλε.
0: Ποτέ, Χρύσα μου, αλήθεια σου λέω, ποτέ δεν τον πίεσα να πω ότι όχι, θα παίξει ποδόσφαιρο. Ποτέ.
1: Είναι και τα γονίδια.
0: Πιθανόν.
1: Σίγουρα είναι και τα
0: πιθανόν,
1: γονίδια.
0: Πιθανόν.
1: Γιατί είστε και τέσσερις, θα βάλω και το
0: Είμαστε
1: Χάρη.
0: Είστε και τέσσερις, γιατί και ο Χάρης. Και ο Χάρης ήταν και καλός παίχτης, έτσι. Άσχετο ότι έχουμε εμείς πάρει τα πρωτεία τώρα στο ποδόσφαιρο και ο Χάρης ήταν πολύ καλός.
1: Ο Χάρης έρχεται, βλέπει.
0: Ναι. Και με το Χάρη φέτος, δηλαδή που εγώ δεν ήμουν σε ομάδα, και στον Τιμπάκη είχαμε πάει 3-4 φορές με το Χάρη.
1: Στηρίζει και ο Χάρης, εννοείται.
0: Πάντα. Γενικά το ξέρεις καλά, γιατί έχουμε κάποιες επαφές μεταξύ μας. Ξέρεις ότι είμαστε πολύ. Σαν οικογένεια,
1: πολύ
0: είμαστε
1: δεμένοι.
0: Πολύ δεμένοι.
1: Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και συνεχίζεται και με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους, τα ξαδέρφια. Είναι
0: βέβαια.
1: Όλο πολύ ωραίο αυτό που έχετε δημιουργήσει σαν οικογένεια. Ένα αξιοθαύμαστο.
0: Εντάξει, αυτό οφείλεται και στους γονείς μας. Μπορεί να μην τους έχουμε, αλλά τους θυμόμαστε πάντα. Ξέρουμε ότι μας μεγάλωσαν με αρχές, με αξίες. Οπότε αυτό που πήραμε από τη μαμά και τον παπά, το ίδιο κάνουμε τώρα και στα παιδιά μας. Και εγώ και ο Νικόλας. Και...
1: Από εκεί ξεκινούν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Όλγα που. Εντάξει, μιλάω και εγώ με την Όλγα βέβαια. Έχει τα νύψια της εκεί και είναι τρελαμένη με τα νύψια όλη την ώρα. Τα νύψια μου, τα νύψια μου. Τώρα θα αρχίσει να παίζει ο μικρός, θα τρέχει και σε άλλα γήπεδα.
0: Ναι, το κάνει. Το κάνει. Έχει πάει πολλές φορές. Έχει πάει πολλές φορές και τον έχει δει. Ακόμα και στις προπονήσεις πάει.
1: Ορίστε μας.
0: Και εγώ, Χρύσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση και να έχεις την καινούργια σεζόν όμορφες εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε και το καλοκαίρι. Το ρεπορτάζ δεν σταματάει.

0: Ποτέ, να δούμε τι θα κάνει ο Εργοτέλης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω.
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε.
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις τα ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής και τελευταίος καλεσμένος της σεζόν. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με την αναγέννηση του μπασκετικού ηρωδότου, κυρίως στο διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς τα τελευταία χρόνια η ομάδα της Νέας Αλκαρνασσού έχει επιστρέψει δυναμικά, κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ και ανέβηκε στη National League 2. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο ηρόδοτος πραγματικά αυτό που έχει κάνει είναι αξιέπαινο και είναι και η στάντη που λέμε. Είναι κάτι για και δημοσιογραφικά θα μπορούσε να γίνει ένα αφιέρωμα πάνω σε αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει συχνά και δεν συμβαίνει και εύκολα. Το εύκολα είναι πολύ σημαντικό που λέω. Ότι όλο αυτό που κάνατε, το κάνατε με τον κόπο σας, το κάνατε μια ομάδα ανθρώπων, νοικάζω.
1: Έτσι, είναι, βέβαια.
0: Που είχες δίπλα σου. Θα αναφερθούμε σίγουρα και σε αυτό, γιατί πρέπει να τα αποδίδουμε αυτά.
1: Έτσι, είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, μια ομάδα ανθρώπων, με πρωτεργάτη σένα βέβαια, πήρα την απόφαση ότι θέλετε να επενδύσεις, εσύ συγκεκριμένα, αλλά όλοι μας να βοηθήσετε, στο να γίνει ο ηρόδοτος, να επανέλθει βασικά, εκεί που θα έπρεπε να επανέλθει.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, όλο αυτό δεν ξεκίνησε. Το να επανέλθει ο ηρόδοτος εκεί που πρέπει να επανέλθει δεν είναι μόνο η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής είναι να πατήσουμε σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
1: Στα νέα παιδιά, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά και καταρχάς με αξίες και σεβασμό στην κοινωνία και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να έχουμε την δυνατότητα και τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους μάθουμε κάποια στοιχεία του μπάσκετ. Όταν λέω βάζω και εμένα μέσα, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα κάνουν. Εγώ είμαι στο οργανωτικό και είμαι στο διοικητικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ωστόσο, έχεις βέβαια πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο κομμάτι, για να τα λέμε όλα.
1: Λόγω της ενασχόλησής μου όταν έπαιζα κι εγώ νεότερος τον μπάσκετ. Όμως,

0: Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι προτεργάτης σε αυτό και το κύριο πρόσωπο της οργάνωσης και τεχνικής καθοδήγησης είναι ο δάσκαλος για μένα και αγαπημένος μου, τον αγαπώ, Γιώργος Μακράκης.
1: Φυσικά.
0: Ήταν ο πρώτος προπονητής που είχα κι εγώ, άνθρωπος που ξέρω πώς δουλεύει.
1: Εγκυκλοπαίδεια.
0: Εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή. Και πραγματικά το προσωνύμιο δάσκαλος είναι το καλύτερο πιθανό που του ταιριάζει. Και για την ηρεμία του, για τις γνώσεις του, για την ικανότητα.
1: Και τέλεια με τη φιλοσοφία.
0: Επειδή πρεσβεύει αυτό, το να μπορεί να δημιουργήσει παίκτες, να δουλέψει μαζί τους, μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του πάρα πολύ πάνω, ειδικά σε νέα παιδιά, να κερδίσει το σεβασμό τους. Και επειδή είναι άνθρωπος με αρχές και αξίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ εύκολο και να ταιριάζαμε σε αυτό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Τι σημαίνει για σένα η Ρόδοτος?
0: Η Ρόδοτος για μένα είναι κάτι που κυλάει στο αίμα μου. Ξέρεις, εγώ είμαι γέννημα θρέμα Αλικανασιώτης, οπότε Αλικανασιώτης όταν γεννιέσαι είναι κάτι που το έχεις μέσα σου, είναι στο DNA σου.
1: Ναι, 100%, 100%. Εγώ δεν είμαι Αλικανασιώτης, αλλά μένω στην Αλικανασό και έχω παίξει και εγώ στον Ρόδοτο.
0: Είναι κάτι καθημερινό. Ναι,
1: έχω δουλέψει στον Ρόδοτο, έχω παίξει στον Ρόδοτο. Μπαίνει μέσα σου.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι μια περιοχή, είναι η πόλη μας, γιατί για μας είναι η πόλη μας, ο Δήμος Αλικανασού. Είμαστε μεγαλωμένοι σε αυτό και γαλουχημένοι πάνω σε αυτό.
1: Σωστά. Πώς πήρες την απόφαση όμως ότι θες να ασχοληθείς με το διοικητικό κομμάτι?
0: Εγώ είχα ασχοληθεί και νωρίτερα λίγο με το Ηράκλειο,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ στο Ηράκλειο είχα παίξει.
1: Ναι.
0: Περνώντας λίγο διάστημα και αργότερα, ο Ηρόδοτος ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση εκείνη την περίοδο, δηλαδή οι ακαδημίες του ήταν σε...
1: Ήταν σε σχεδόν, ένα τέλμα, μπορούμε να πούμε.
0: Σχεδόν διαλυμένες. Mm. Διοικητικά δεν ήταν ο Γιάννης Πρωτογεράκης που πάλευε μόνος του άνθρωπος εκείνη την περίοδο. Έτσι ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε λίγο μαζί, μέχρι που ήρθαν τα χρόνια και το αναγεννήσαμε.
1: Φαντάζομαι ότι είχε μπει και ένας στόχος μακροπρόθεσμος, ο οποίος σιγά σιγά τώρα έρχεται η ώρα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος ήταν καταρχάς να πατήσει, να φτιαχτεί η Ακαδημία, να γεμίσει παιδιά και η παραγωγική διαδικασία όλης αυτής της δουλειάς να αρχίσει κάποια στιγμή να φέρνει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο η άνοδος, αλλά και να μπορείς σε χρόνο και βάθος χρόνου όλη αυτή την ομάδα να μπορείς να την τροφοδοτείς και να μην χρειάζεται να φέρνεις παιδιά από άλλες περιοχές, να μην είναι αυτός ο πυρήνας σου.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή να έχεις παιδιά τα οποία είναι της ομάδας σου, ηλικιακά μικρά, να μπορείς να τα παρουσιάσεις στην κατηγορία, να τους δώσεις τον χρόνο και τον χώρο να δείξουν τις δυνατότητές τους.
1: Ο Ηρόδοτος σήμερα δείχνει οργανωμένος, δείχνει φιλόδοξος, δείχνει δυνατός. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία όμως που αντιμετωπίσατε μέχρι να επιτευχθούν όλα αυτά?
0: Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν έχεις έναν στόχο και ένα όραμα είναι ο χρόνος, το πόσο πολύ αργεί. Ναι, όλα τα άλλα είναι θέμα δουλειάς, σήκωμα μανικιών, κατάλληλοι άνθρωποι, γιατί η αλήθεια είναι πως από τον Ηρόδοτο τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά πρόσωπα και οι άνθρωποι αυτοί είναι που κάνουν και όλη αυτή τη δουλειά.
1: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και στο γηπαιδικό κομμάτι και στα αποδυτήρια, το έχω δει, και το γυμναστήριο, γιατί θυμάμαι είχαμε έρθει και για ρεπορτάζ. Πραγματικά, για έναν αθλητή, το να πηγαίνει να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε αυτά τα αποδυτήρια, να ξέρει ότι έχει το γυμναστήριο και ότι μπορεί να πάει εκεί και να δώσει το 100%, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς βάλατε σε αυτό προσωπικό χρόνο, προσωπικό κόπο. Τις προσωπικές σας φιλοδοξίες, αυτό που σκεφτόσασταν εξ αρχής, γιατί ήταν τόσο σημαντικό για σας?
0: Καταρχάς, το να φτιάξεις υποδομές είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις ώστε να μπορέσεις να αρχίσεις να δημιουργείς.
1: Σωστό.
0: Άμα δεν φτιάξεις τη βάση σου, τις υποδομές σου, δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι. Άρα ο χώρος και ο εξοπλισμός, γιατί έχουμε από τους πιο σύγχρονους εξοπλισμούς που υπάρχουν, όχι μόνο σε επίπεδο ακαδημιών, αλλά και σε ανταγωνιστικές ομάδες σε πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Περιμένουμε από τον Δήμο να μας περάσει ένα κομμάτι οικοπαίδου που είναι ανάμεσα στα δύο γήπεδα, στο Μελίνα Μερκούρι και στο ΤΟΛ, όπου εκεί πέρα στοχεύουμε να δημιουργήσουμε άλλα δύο γήπεδα μπάσκετ ανοιχτά, γιατί τα παιδιά πλέον είναι πολλά. Φτάσαμε 450 παιδιά.

0: Δεν χωράνε στο γήπεδο πια, οπότε χρειαζόμαστε χώρους. Έχουμε ανακαινήσει έναν χώρο γηπεδικό στις εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου, που έχουμε βάλει πυλώνες φωτισμού, το έχουμε συμμαζέψει, το έχουμε ανακαινήσει και καλό. Επαναφέρει λίγο σαν σε γήπεδο μπάσκετ, ώστε να μπορούμε πρόσκαιρα να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και θα προχωρήσουμε και φέτος ή του χρόνου σε μια μεγαλύτερη ανακαίνιση του γηπέδου, γιατί συνεχώς ζητάει.
1: Αυξάνονται οι ανάγκες, γιατί αυξάνονται τα παιδιά. Γιατί ακούγεται το πόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί και επίσης με προλάβατε, γιατί τα έχω δει η δίσωμαση, τον τρομερό εξοπλισμό. Αυτό τον εξοπλισμό, το συζητούσαμε και με τον κύριο Μακράκη εδώ, ότι ομάδες ανωτέρων κατηγοριών δεν έχουν αυτόν τον εξοπλισμό.
0: Ούτε στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή, ούτε στην Α1 υπάρχουν ομάδες που μπορεί να έχουν αυτόν τον εξοπλισμό.
1: Και να ξέρετε, από τότε που είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ, που μου είχατε δώσει μια φούξια μπάλα μπάσκετ που γράφει ρώτηση, την έχω ακόμα στο σπίτι μου. Να τα λέμε και αυτά. Το κάθε παιδί εδώ στο Ηράκλειο που θέλει να ασχοληθεί με το μπάσκετ, όταν έχει ακούσει ή όταν έχει δει το τι συμβαίνει στο κλειστό, δεν γίνεται να επιλέξει κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ομάδες υπάρχουν αρκετές, όλοι έχουν τη δική τους φιλοσοφία και προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά, τις ακαδημίες τους και να προοδεύσουν. Δεν ξέρω αν κάτι κάνουμε καλύτερα ή όχι, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε σαν αρχές να βασιζόμαστε στις αξίες και το σεβασμό στα παιδιά και προσπαθούμε με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο να τους μάθουμε και μπάσκετ. Θεωρώ ότι ο Ηρόδοτος είναι πλέον μια πολύ σοβαρή επιλογή για να καταφέρει ένα παιδί να μάθει μπάσκετ και όχι μόνο να μάθει τα βασικά του μπάσκετ στις μικρές ηλικίες, αλλά και να καταφέρει σε μελλοντικό χρόνο, σε μεγαλύτερη ηλικία, να διεκδικήσει χρόνο και χώρο σε μια ανδρική ομάδα, σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, ώστε να τον μπορέσουμε να τον παρουσιάσουμε κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι κόποι όλων αυτών των χρόνων για αυτά τα παιδιά, κάποια στιγμή να έχει την ευκαιρία να μπορέσουν να αποδώσουν.
1: Όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει στο γήπεδο του Ηρωδότου, που έχουν τραβήξει τα παιδιά εκεί, που τα παιδιά πλέον είναι όλα κολλημένα πάνω από ένα κινητό. Εσείς έχετε καταφέρει να τα κάνετε να αφήσουν τα κινητά και να αθλούνται. Και νομίζω ότι από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, είναι το μεγαλύτερο σας επίτευγμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δικό μας επίτευγμα. Είναι επίτευγμα του αθλητισμού έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι που καταφέρουμε εμείς. Οποιοδήποτε μπορεί κάπου να ασχοληθεί και να καταφέρει αυτά τα παιδιά να τα βάλει σε μια διαδικασία δουλειάς, ίσως και πρωταθλητισμού στα πιο αγωνιστικά, στις πιο αγωνιστικές ηλικίες, σε πιο αγωνιστικά τμήματα. Είναι ένας τρόπος για να καταφέρει τα παιδιά να τα αποξενώσεις από όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που υπάρχουν.
1: Το μπάσκετ ανθίζει σιγά-σιγά, στην Κρήτη συγκεκριμένα. Το βλέπουμε δηλαδή χρόνο με το χρόνο ότι παίρνει όλο ένα και περισσότερο από τα φώτα της δημοσιότητας, από το ποδόσφαιρο. Βλέπετε στα νέα παιδιά, υπάρχει ταλέντο?
0: Ταλέντο υπάρχει. Παιδιά υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουν και τα ίδια τα παιδιά την όρεξη να μπορέσουν να δουλέψουν, γιατί και αυτό είναι θέμα διάθεσης, είναι και θέμα σπιτιού πολλές φορές, δηλαδή και οι γονείς να καταφέρουν να προετοιμάζουν ή να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτό, να μην τα αποσυντονίζουν, να μην τους βάζουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Και το ταλέντο, ξέρεις, έχω πετύχει στη ζωή μου τα παιδιά, τα λαντούχα, τα οποία τα βλέπαμε και τα θαυμάζαμε και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν καριέρα. Και υπάρχουν παιδιά που γίνανε θρύλοι της Ευρώπης και τεράστιοι παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν πιθανόν ποτέ ταλέντο, αλλά είχαν τρομερή όρεξη για δουλειά. Αυτό που φέρνει την επιτυχία δεν είναι το ταλέντο, αυτό που φέρνει την επιτυχία είναι η δουλειά. Και όσο πιο πολύ δουλέψει κάποιος, όσο πιο σκυμμένο έχει το κεφάλι, όσο πιο πολύ ακούει τους προπονητές του, όσο πιο πολύ μοχθεί για αυτό που θέλει, όχι μόνο για τον αθλητισμό, τόσο πιο ψηλά θα φτάσει σε αυτό που στοχεύει.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα, τώρα ποδοσφαιρικά θα το πάω, γιατί εκεί είναι το δικό μου το κομμάτι, είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ναι, δεν είχε το ταλέντο του Μέση, αλλά με το να δουλέψει τόσο πολύ κατάφερε να έρθει σε ένα σημείο που να το συγκρίνει με το Μέση.
0: Η δουλειά είναι το μόνο που μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσει. και να μην πάμε, αφού είπε εσύ το μέσα, θα πω και εγώ τον Βασίλη Σπανούλη και όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή. Αν πάρει την ιστορία του, στι μικρέ εθνικέ κατηγορίε δεν υπήρξαν ποτέ. Όμως

0: ήταν συνεπείς σε αυτό που κάνανε, mm-hmm. δουλεύανε με στόχο, με διάθεση μεγάλη και καταφέρανε και κάνανε όλη αυτή την τεράστια πορεία και όχι μόνο ο Μανούλης και όλη αυτή η γενιά.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και το Ευρωμπάσκετ το θυμάμαι. Αμυδρά, βέβαια, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, πάμε στη φετινή επιτυχία. Γιατί συζητάμε γι' αυτό και σας βλέπω χαρούμενο και μου αρέσει.
0: Είναι λογικό, είναι μια επιτυχία για την ομάδα.
1: Τι ξεχωρίσατε στη φετινή ομάδα?
0: Κοίτα να δεις. Η ομάδα καταρχάς ξεκίνησε πέρυσι με πολύ μεγάλες αλλαγές. Με τη λογική ότι θέλουμε, αυτό που σου είπα και πριν, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά τα δικά μας και νέα παιδιά της περιοχής. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν μόνο του Ροδότου. Όμως καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νεανική. Δηλαδή ένα μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 21. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά καλά-καλά μπορεί να μην είχαν χρόνο συμμετοχής και δύσκολα να καταφέρναν ακόμα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ναι. Δούλεψαν πολύ, δούλεψαν αρκετά, δούλεψαν μεθοδικά και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Κατάφεραν να πάρουν μια άνοδο και ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να μην το περιμένανε.
1: Δεν ήρθε εύκολα. Αυτό θέλω τώρα να σχολιάσουμε. Ότι είχε πολύ καλές ομάδες και τρομερό ανταγωνισμό, έτσι.
0: Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα της Κρήτης ήταν ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ήταν τα Χανιά, ήμασταν εμείς, ήταν το Ηράκλειο, ήταν ο Εργοτέλης. Καλές ομάδες και ανταγωνιστικές όλες. Και ειδικά οι άλλες ομάδες ήταν και πιο έμπειρες. Είχαν παιδιά που είναι πυγμένα, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως εδώ έρχεται η διαφορά της φιλοσοφίας και νοοτροπίας για το τι πραγματικά έχει νόημα για μένα στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και ηλικίες. Ναι. Δηλαδή τώρα, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και οι ομάδες γάμα β' εθνικής. Αν έχει νόημα να παρουσιάζεις παιδιά τα οποία είναι παιγμένα, ποιο είναι το νόημα αυτών των κατηγοριών? Τι έχουν να δείξουν? Όχι, όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, που έχουν παρουσιαστεί, μπορεί να είναι καλοί αθλητές, μπορεί να είναι τα πάντα. Αλλά το νόημα αυτών των κατηγοριών είναι στο να μπορούν οι ακαδημίες να τροφοδοτούν νέους παίχτες, ώστε να εμφανίζονται και να μπορεί οι ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες να έχουν μια δεξαμενή παιχτών. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέχρι τα 18 το εφηβικό, μετά το εφηβικό, να παρουσιάσεις, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τελειώνει το εφηβικό πρωτάθλημα στα 17-18 και μετά δεν υπάρχει μια κατηγορία, μια ηλικιακή κατηγορία που να τους επιτρέπει να παίξουν. Ναι. Οπότε μέχρι κάποια μεγάλη ομάδα ή οποιοδήποτε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα κενό. Μένουν χωρίς παιχνίδια. Και αθλητής χωρίς παιχνίδια έχει τελειώσει.
1: Σωστή.
0: Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έτσι εύκολα αυτά τα παιδιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθειά τους. Άρα αυτές οι κατηγορίες, ειδικά τα τοπικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να ήταν καθαρά εστιασμένα εκεί. Και οι ομάδες και η φιλοσοφία και η κουλτούρα της κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι εστιασμένη εκεί.
1: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό και έχουν αρχίσει όλο ένα και περισσότερο να εστιάζουν οι ομάδες στις ακαδημίες, γιατί όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν έχει το Βιτόριο να τροφοδοτήσει την πρώτη ομάδα,
0: δεν έχει
1: είναι δύσκολα
0: νόημα.
1: Τα πράγματα μετά.
0: Δεν έχει κανένα άλλο νόημα.
1: Δεν έχει, όχι. Ισχύει αυτό. Ωραία, επετεύχθη λοιπόν ο στόχος.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ ωραία, νέα κατηγορία, νέα όνειρα. Ποιο είναι όμως το όνειρο το μεγάλο για τον Ηρόδοτο? Πού θέλουμε να τον δούμε?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγάλο όνειρο για τον Ηρόδοτο και που θέλουμε να τον δούμε. Σίγουρα θέλουμε να δούμε τον Ηρόδοτο εκεί που μπορεί να είναι. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε όλα αυτά που έλεγα πριν είναι κάτι που πρεσβεύουμε και θέλουμε να δούμε σε ποιο βάθος χρόνου και τι μπορεί να καταφέρει ο Ηρόδοτος και η δουλειά που γίνεται από κάτω. Γιατί, όπως ξαναείπα, δεν θα σταματήσουμε να προσβεύουμε αυτό που κάνουμε, να κάνουμε μάλλον αυτό που πρεσβεύουμε, να δίνουμε χώρο στα δικά μας παιδιά, στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής που θεωρούμε ταλαντούχα, που μπορούμε να τα δουλέψουμε και μπορούμε να τους δώσουμε τον χώρο που δικαιούνται.
1: Θα προχωρήσουμε τώρα έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ερώτηση. Τι είναι πιο αγχωτικό? Το τελευταίο σουτ ή ο οικονομικός προϋπολογισμός?
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Ο οικονομικός προϋπολογισμός, όπως και αν είναι, okay, είναι αγχωτικός. Είναι κάτι που το προγραμματίζεις και σύμφωνα με αυτό πορεύεσαι. Το τελευταίο σουτ...
1: Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Θέλει τα δικά του κότσια.
1: Πόσο συχνά μέσα στην ημέρα σκέφτεστε το μπάσκετ?

0: Λόγω δουλειάς δεν μπορώ να πω ότι μου αποσπά πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, γιατί είναι και η δουλειά μου αρκετά πιεστική και γεμάτη. Όμως στη διάρκεια της μέρας και μετά τη δουλειά δηλαδή, που θα χρειαστεί να μιλήσω με τα παιδιά στην ομάδα και για διάφορα πράγματα και διαδικασίες, μας παίρνει κάποιο χρόνο. Αλλά είναι το λιγότερο και ίσως είναι το αγχολητικό μας.
1: Είστε αυστηρός διοικητικός.
0: Αυστηρός, δεν ξέρω πώς μπορεί να μην πει κάποιος αυστηρός. Σίγουρα θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή τα πράγματα που βάζουμε κάτω, σχεδιάζουμε και προχωράμε στην υλοποίησή τους, είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Δεν πρέπει κάτι να μείνει πίσω. Σίγουρα το αυστηρότητα δεν ξέρω αν εννοείς με φωνές ή εντάσεις.
1: Όμως, δεν νομίζω, δεν το βλέπω. Okay,
0: ναι, δεν είναι με αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά.
1: Σίγουρα. Η πιο δυνατή στιγμή που έχουμε ζήσει στο γήπεδο.
0: Ήταν τώρα. Διοικητικά. Ναι. Εντάξει, ήταν και τα κορίτσια, πήραν και τα κορίτσια τους τίτλους τους. Καταφέραν να κάνουν μια σπουδαία πορεία πέρυσι στο Ελίτ πάνω με τις υπόλοιπες ομάδες. Ανταγωνιστήκαν τον Παναθηναϊκό, το κοιτάξανε στα ίσια. Έχουμε πράγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι και χαιρόμαστε.
1: Έχει τύχει ποτέ κάποιος φίλαθλος να σας πει κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Ας πούμε, ένα ευχαριστώ ή πάλι καλά που ήρθατε, ας πούμε, και βλέπουμε χαρές, κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα, σίγουρα το τελευταίο διάστημα δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα με τίμησε και με διάφορες συζητήσεις που γινόντουσαν και για το ποδόσφαιρο κτλ. Και το λέω με τίμησε με την λογική ότι μου λέγανε ότι υπάρχει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια στο μπάσκετ, θέλουν κάτι να συμβεί και στο ποδόσφαιρο και από τώρα που αλλάξανε ξανά διοικητικά, νομίζω θα πάνε πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι και θα καταφέρουν τον δικό τους τρόπο.
1: Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε σε αυτό το σχήμα?
0: Στο ποδόσφαιρο δύσκολο. Στο ποδόσφαιρο πολύ δύσκολο.
1: Δεν και έχω αυτό σχέση είναι κοντόμα, βέβαια, με πάρα πολύ. Με δυνατή ακαδημία.
0: Δεν έχω σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω. Μόνο τεχνοκρατικά. Αλλά το μπάσκετ είναι και το μεράκι μου. Δεν είναι κάτι που αγαπώ.
1: Έχετε μεγαλώσει άλλωστε μέσα στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τώρα η δική μου εικασία είναι ότι κάνετε και ένα όνειρο πραγματικότητα. Όλο αυτό που ζείτε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Δεν είναι προσωπική φιλοδοξία ή μεταδοξία το κομμάτι του να είμαι διοικητικός και να καταφέρνουμε πράγματα κτλ. Είναι μια αγάπη γενικότερα για τον μπάσκετ, γιατί συμμετάσχω και στην ΕΚΑΣΚ. Προσπαθώ όσο μπορώ το μπάσκετ να βοηθάω από όπου μπορώ να βρίσκομαι. Είναι κάτι που αγαπώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάτε συχνά.
0: Η αλήθεια είναι πως πρέπει να μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, σου είπα ότι είναι προτιμότερο να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές.
1: Είμαστε αφανείς. Εδώ, ξανά στην εκπομπή, να τα λέμε και αυτά. Όσο μπορούμε και εμείς προβάλλουμε. Γιατί αυτές οι προσπάθειες πρέπει να προβάλλονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα χρονιά και πιστεύω ότι θα έρθουν, γιατί εντάξει, μεθοδικά όλα έρχονται.
0: Ο σχεδιασμός γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που επιμελούνται σε αυτό θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. Θα φανεί την επόμενη χρονιά πόσο καλοί θα είμαστε ή όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ σου ευχαριστώ. Καλά.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γράψω τον επίλογο. Τα έχω σημειώσει γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Και ξεκινάω τις ευχαριστίες. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη τον διευθυντή του ομίλου Κρέτα, τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Στη συνέχεια, ευχαριστώ την αγάπητη Ροδίτη και τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, διευθύντρια ενημέρωσης και διευθυντή ειδήσεων, και για τη στήριξη αλλά και για όλη αυτή την υπομονή που έχουν δείξει μαζί μου αυτή τη χρονιά, που μπορεί να ήμουν λίγο παραπάνω γκρινιάρα από ό,τι θα έπρεπε, και τους συναδέλφους όλους μέσα το ίδιο. Το Γιάννη τον Καλικάκη που είναι ο σκηνοθέτης μου και ο αρχισυντάκτης μου, λέω εγώ, γιατί πάρα πολλές ερωτήσεις από αυτές που έχετε ακούσει τις ήρθαν από το ακουστικό. Τον Θοδωρή, τον δουβλέκα στον ήχο. Το Μανώλη το Λαμπράκι στη γεννήτρια χαρακτήρων, που ευτυχώς που έχει και κάποιες αθλητικές γνώσεις και κάποιες φορές έβαζε και το χεράκι του. Το Γιώργο τον Τηλιανάκη πίσω από την κάμερα, ο οποίος ήταν μια πολύ ωραία χρονιά αυτή που είχαμε φέτος, μου χάρισε πάρα πολύ γέλιο. Τους καλεσμένους όλους που έχουν έρθει τη φετινή χρονιά, είναι τιμή για έναν παρουσιαστή και έναν δημοσιογράφο να επιλέγει κάποιος να του μιλήσει και να του ανοίξει την καρδιά του. Και τώρα στο πιο προσωπικό κομμάτι,

Τι θέλω να ευχαριστώ και την οικογένειά μου, τους φίλους μου και εντός καναλιού που έχω αρκετούς και εκτός, γιατί πραγματικά η στήριξη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και τον άνθρωπο που άντεξε περισσότερο από όλους αυτή τη λίγη γκρίνια που μπορεί να έβγαλα φέτος από εδώ μέχρι τα Χανιά και μέχρι το Καστέλι και την Κίζα μου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, το ίδιο είμαι κι εγώ, οπότε εγώ τι θα πω, καλό καλοκαίρι. Από Σεπτέμβρη βλέπουμε, έχουμε τον Όφη, οπότε εσείς θα είστε ούτως ή άλλως συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί ήδη από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ευχαριστώ για όλη αυτή την χρονιά που ήμασταν μαζί στο Match Time, στην τηλεόραση Κρέτα. Εύχομαι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μόνο με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον στα αθλητικά, να χαρεί ο κόσμος και του Όφη και για τις ομάδες υπόλοιπες του νησιού, είτε του μπάσκετ, είτε όλων των αθλημάτων. Ευχαριστώ ξανά και είστε επανειδήν.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το.
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας.

0: Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Έξω από το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες βρέθηκαν το μεσημέρι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς θέλουν να αποτρέψουν, όπως λένε, επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο. Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση για

0: μία ακόμα φορά των κατοίκων είναι η έγκριση πίστοσης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί μάθαμε ότι κατεβαίνουν από το Υπουργείο πάνω δύο άνθρωποι, δύο υπεύθυνοι, ξέρω και τα ονόματά τους, για να κάνουν επανέλεγχο του χώρου. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε. Τίποτα παραπέρα, με ειρηνικό τρόπο.
2: Είμαστε αντίθετοι και έχουμε έρθει εδώ ακριβώς για να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει σε ένα τέτοιο χώρο μια δομή μεταναστών η οποία μόνο προβλήματα δημιουργήσει.
3: Ήρθαμε επειδή είχαμε μία πληροφορία ότι σήμερα θα έρθουν δύο υπάλληλοι του Υπουργείου να το ελέγξουν και ήρθαμε εδώ να τους συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τίποτα επίσημο δεν υπάρχει ακόμα, να μας ενημερώσουν και εμάς, γιατί δυστυχώς το Υπουργείο δεν ενημερώνει κανένα, δεν έχει γίνει διαβούλευση.
0: Οι κάτοικοι για μία ακόμα φορά τόνισαν πως δεν πρόκειται να δεχτούν να μετατραπεί ο συγκεκριμένος χώρος σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επιμένοντας πως δεν μπορεί το Υπουργείο να αποφασίζει χωρίς να υπολογίζει τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου που διαφωνούν με τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες.
4: Η απόφαση έχει πάρθει για εμάς χωρίς εμάς και αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ανησυχεί έντονα για τον τρόπο που γίνεται η λήψη των αποφάσεων και κατά πόσο η κοινωνία συμμετέχει για να προστατεύσει την περιοχή της, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια της.
1: Προσπαθούμε ειρηνικά ό,τι μπορούμε να αποτρέψουμε. Γιατί οι περιουσίες μας εδώ καταστρέφονται. Εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι αγώνας μια ζωή εμένα και της γυναίκας μου. 45 χρόνια δουλέψαμε για να φτιάξουμε αυτό. Να συμπληρώσουμε μια σύνταξη της πείνας που παίρνουμε από την πολιτεία για να μπορούμε να ζήσουμε. Έρχεται σήμερα η δομή εδώ πέρα. Δεν είπαμε να μην έρθουν. Εμείς τους ανθρώπους θέλουμε να φιλοξενηθούν. Να φιλοξενηθούν σωστά. Ο πιο ακατάλληλος χώρος είναι εδώ.
5: Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες επενδύσεις στο οίκημα εδώ. Έχουμε πολλές δουλειές οι οποίες τρέχουν και πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά και στη συνέχεια έχουμε συμβόλαια για τον επόμενο χρόνο. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Οπότε το να μας πετάξουν έξω όπως και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εδώ πέρα, εκτός από τη μεγάλη ζημία και ότι πολλοί από τους υπαλλήλους μας θα χάσουν τη θέση τους.
0: Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται, οι κάτοικοι ζητούν από τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προτείνουν άλλους χώρους άμεσα στο Υπουργείο για τη δημιουργία δομής.
4: Θα πρέπει να επανέλθουν οι τοπικοί φορείς, να ξαναεξηγήσουν, να κάνουν την επαφή με το Υπουργείο και τον Υπουργό κύριο Πλεύρη και να τονίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα που υπάρχει ώστε να μην προχωρήσει η δομή στην περιοχή μας.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτον να πάρει τις ευθύνες της που τις αναλογούν και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Το ίδιο και οι τοπικοί βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Σε συνεννόηση με το Υπουργείο και τους βουλευτές να βρουν κατάλληλους χώρους που να μην δημιουργούν προβλήματα, έτσι ώστε να γίνει η δομή.
6: Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Υποψήφοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων.
7: Λίγο πριν από τις εξετάσεις, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν μια στοχευμένη επανάληψη χωρίς υπερβολές. Χρειάζεται καλός ύπνος, καλή διατροφή, ηρεμία, ψυχραιμία, αποφυγή των social media, αποφυγή των πολλών συζητήσεων με τους συνομιλίκους γιατί προκαλούν πρόσθετο άγχος και γενικότερα μια ψυχική ενδυνάμωση πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και να πιστέψουν στην προσπάθειά τους. Να πιστέψουν δηλαδή ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, άρα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
6: Το άγχος αυξάνεται όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
7: Σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών την περίοδο αυτή καταλαβαίνουμε ότι χαρακτηρίζεται από αρκετό άγχος. Ένα άγχος το οποίο μπορεί να είναι συσσωρευμένο, έχει να κάνει με την κούραση, με την πίεση, έχει να κάνει προφανώς με τον ανταγωνισμό που δημιουργούν τα social media, η οικογένεια, η υπερέκθεση στην πληροφορία ίσως, η σύγκριση που μπορεί να γίνεται και μέσα στην οικογένεια αλλά και μεταξύ των παιδιών, και σίγουρα αυτό το αυξημένο άγχος σχετίζεται και με την ανάγκη των παιδιών να ανταποκριθούν

0: στις πολύ υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και των γύρω τους.
1: Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους υποψήφιους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους και αποφεύγοντας να τους επιβαρύνουν με επιπλέον άγχος.
0: Την περίοδο των εξετάσεων και όχι μόνο, οι γονείς πάντα θα παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, όχι ελεγκτικό σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ηρεμία στα παιδιά, να μην τους προσθέτουμε επιπλέον άγχος, και αυτό θα γίνει πρώτον εάν αποφύγουμε τον υπερπροστατευτισμό, συνεχώς πάνω τους με μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε για φαγητό, ή να τα ρωτάμε πώς είσαι, τι κάνεις, θα γράψεις τέλεια. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι από τις καθημερινές μας συνήθειες αυτές τις μέρες.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα, καθώς και νερό ή αναψυκτικό. Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ όσοι υποψήφοι το επιθυμούν μπορούν να συμβουλευτούν κάποιον. Ειδικό.
0: Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά θα πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν το χρόνο τους και στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι καλό να απευθυνθούν σε ειδικούς για τη συμπλήρωση του δελτίου, να ενημερωθούν για όλες τις σχολές, να λάβουν υπόψη τους ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος μία ή δύο σχολές ή πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς δρόμους, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σχολές και με χαμηλότερα μόρια, ακόμα δηλαδή και αν δεν πετύχουμε σε μία σχολή με πολύ ψηλά μόρια, μπορούμε το ίδιο επάγγελμα να το ακολουθήσουμε από μια σχολή με χαμηλότερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές. Ο υπερκομματικός διάλογος και η τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Η σειρά εκδηλώσεων που φέρνει τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας, ομιλητές στο Ηράκλειο και η σκόνη που σηκώνουν. Οι ιδρυτικοί συντελεστές της δεξαμενής σκέψης, το Νόημα Κρήτη, Φραγκίσκος Λαμπρινός, Γρηγόρης Πασπάτης και Ηλίας Λιγερός, σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα. Καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα στις 9 το βράδυ.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με τη μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαστε και ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της. Ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι τεχνογνωσία. Ή τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει.

0: αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του... παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι, ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι Γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα,

0: Έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάζεται. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρή ορίμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι.

0: δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό, μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σε αρέσει ή όχι, αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψέματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, δεν θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και, το, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε γλυκό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας

0: Πώς
1: Πώς θα πάρει το μέγιστο.
0: ακριβώς πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας
1: Έτσι.
0: τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: Θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας αν θέλεις ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για το
1: Έτσι.
0: πώς θα παρουσιαστεί
1: Γι'
0: έξω.
1: αυτό και όταν ξεκίνησε το EKGym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ,
0: Ναι, δεν
1: έτσι,
0: ταλαιπωρείς το
1: ναι,
0: ζώο. Ότι και, να...
1: έτσι.
0: και μην πας στο EKG. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε
1: Συγγνώμη,
0: πιστοποιήσεις.
1: να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: Είναι το κομμάτι του
1: αρχίζουμε.
0: θετικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για
1: Φουλ
0: να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αθέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε
1: Και στο
0: και στο
1: κρέας.
0: χερσαίο ζώο.
1: Α.
0: Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι αν θέλεις η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι
1: Έτσι.
0: στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε πήρε φωτιά το τηγάνι. Πέτα το. Λέω σεφ. Και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι,
1: Έχουμε καταστρέψει το
0: υποβάθμισα.
1: λάδι.
0: Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα
1: Και
0: λάδι.
1: ό,τι μπει μέσα στο λάδι
0: Και
1: αυτό.
0: ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να αναγίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό,
0: Όχι
1: έτσι.
0: λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά
1: Δίνεις
0: προσπαθώ.
1: πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς,
1: Ναι.
0: ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό.

0: πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να υδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές. Ο υπερκομματικός διάλογος και η τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Η σειρά εκδηλώσεων που φέρνει τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας, ομιλητές στο Ηράκλειο και η σκόνη που σηκώνουν. Οι ιδρυτικοί συντελεστές της δεξαμενής σκέψης, το Νόημα Κρήτη, Φραγκίσκος Λαμπρινός, Γρηγόρης Πασπάτης και Ηλίας Λιγερός, σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα καλεσμένη της Ότιας Πεντεδήμου απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα στις 9 το βράδυ.
2: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν...

0: καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Όφι Summer Camp.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
6: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Γνωρίστε τα αθλήματα.
6: Βόλεϊ,
7: μπάσκετ,
6: ποδόσφαιρο,
7: στίβος,
6: κολύμβηση,
7: πόλο,
6: σκάκι,
7: πυγμαχία,
6: άρση βαρών,
7: τροχοσανίδα,
6: χάντμπολ.
7: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
6: Όφι Summer Camp.
7: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
15: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού. Okay. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια. Πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει περίεργα.
1: Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο. Που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν, αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
0: ένα σουβλάκι, ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.

0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω. Σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω
1: Γιαούρτι.
0: κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Επεξεργασία. Θερμική επεξεργασία λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο φρούτι.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: Αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται
0: Η
1: σχεδόν η σύψη.
0: σύψη,
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το
1: Μόνο η καύση
0: μυρίσουμε όμως,
1: σώζεται.
0: δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά. Γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια. Βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη. Λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνοια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να ανατρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι
1: Τι
0: έφαγες.
1: έφαγες.
0: Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ιχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη που είναι ο άνθρωπος που ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Έχει

0: Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες. Στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, λακάνη ή λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Ανδρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσεις τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: όλη
0: πράγμα.
1: Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι, ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου, όταν θα έρθει, να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά, με σεβασμό, αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι, είναι κλεισμένες για ένα με ένα μισή μήνα. Δηλαδή, για να βρεις

0: τραπέζι θέλει ένα με ένα μισή μήνα.
1: Άλλαξε το και εσύ αυτό. Άλλαξε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο. Να θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις τον
1: κόσμο. Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, συγγνώμη, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: έλα εδώ, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μάγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις,

0: το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές
1: το
0: τις
1: coaching,
0: περιπτώσεις.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως. Κάποτε, αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι, αλλά... αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου... Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω εγώ στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα. Από τη μαμά, από τη φίλη, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε,

0: να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, ε. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει λόγο δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς έχουν... μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Και, ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πιτς λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Δευτέρα?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπορώ να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις ζεστασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως,
0: ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από το.
1: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν τη το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.

0: ήταν έτοιμος Παναγόριζο εκεί, παραδέχτηκα τον παραγωγό, μη λέμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το Σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να

0: αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν.

0: της υπευθυνότητας της Στίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
8: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
9: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
8: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
9: Να είσαι ο εαυτός σου.
10: Η ζωή είναι ωραία.
11: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
9: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
10: Θα τα καταφέρεις.
8: Αρκεί να το πιστέψεις.
9: Πίστεψέ το.
8: Με το διακρότημα μπορείς.
7: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
12: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
9: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
8: Τι χρωστάω?
9: Είναι 50 ευρώ.
8: Α. Να το. Το ακούσατε?
10: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: μήνυμα συνέχειας της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης έστειλε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι εχμές στον Τσίπρα και το rebranding. ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, είπε ο Χρήστος Δήμας, τι ανέφερε για τις μελέτες στη Σιτία και τον νότιο οδικό άξονα. Δεν έχουμε συμφωνήσει και δεν θα συμφωνήσουμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, λέει η ΕΑΣΥ. Σε επιφυλακή παραμένουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις, ο κεντρικός άξονας στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Σκυτάλη αύριο Σάββατο παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Υπογράφεται την 3η 2 Ιουνίου η πολυσυζητημένη σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής του Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα και με το rebranding, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο έως τώρα και δηλώνοντας έτοιμος για μια τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε πάντως, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
1: Κύριε Πρόεδρε, η Κρήτη αλλάζει.
2: Nice meeting you.
3: Αυτό το βλέπετε εσείς πρώτοι. Ναι, αλλάζει η Κρήτη.
4: Με αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις υποδομές της Κρήτης που, όπως περιέγραψε κατά τη συζήτηση που είχε στο συνέδριο του Economist, αλλάζουν το νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές, όπως η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που απάλλαξε, όπως είπε, την Κρήτη από τη χρήση του μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επόμενη αναφορά του ήταν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να λειτουργεί με υποδομές του παρελθόντος, ενώ έχει μια τεράστια δυναμική στον τουριστικό τομέα.
5: Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ολοκληρωθεί.
4: Ο Πρωθυπουργός όμως δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στον βόρειο οδικό άξονα.
5: Και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, κάνοντας μια αναφορά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, περιέγραψε και τους στόχους, όπως είπε, που έχει για την επόμενη τετραετία.
5: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αφορούν την ανάπτυξη και αυτό θα έρθει και με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
4: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, ενώ τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding.
5: Τα κόμματα δυσκολεύονται, το θέμα της προσιτότητας είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, διότι εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με το λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ωραίο rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούν όμως, τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν πτωχεύσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με φόντο την παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά και σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη σήμερα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντίδης.

0: και σου παρακολούθησε τις εργασίες από κοντά. Είναι μαζί μας φυσικά και ο Σωτηρής Μεταξάς. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι και το ρεπορτάζ, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε απ' όλα. Είχε πολιτικά μηνύματα, είχε έναν απολογισμό προφανώς σύντομο του κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα, είχε και το στίγμα για την επόμενη θητεία. Εάν και εφόσον το επιλέξει ο λαός, φυσικά.
1: Ναι, και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό ότι οριοθέτησε για τους στόχους για την επόμενη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνει να επιλέγει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που, όπως είπε, στη χώρα μας μπορεί να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν του αρκεί και δεν του λέει κάτι. Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έκανε, όπως είπες, έναν απολογισμό, μίλησε για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου, για την αύξηση του μέσου μισθού, μίλησε για έργα, για επενδύσεις, για την οικονομική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα που επιτρέπει, όπως είπε, να γίνονται επενδύσεις και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές όπως αυτές της Κρήτης και ξεκίνησε τις αναφορές με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συνδέοντάς το με την δυναμική του τουρισμού που υπάρχει στο νησί και φυσικά με τον βόρειο οδικό άξονα. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε για το βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να πούμε, ο Χριστός Δήμας. Ο κύριος Δήμας, που θα δούμε και το βίντεο στη συνέχεια. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τα πρώτα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αναφέρθηκε ξανά στις μελέτες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο για τη Σιτία, για το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα τμήματα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία και είπε ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Προφανώς εδώ ο κύριος Δήμας αναφερόταν στο τμήμα, το συνδετήριο τμήμα του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει την Μεσαρά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ένα αίτημα των δημάρχων του Νότου που ζητούν επιτακτικά να υπάρξει ένας δρόμος που θα βοηθήσει όχι μόνο το νότιο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει σημαντικά και τους κατοίκους στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθυμνού.
0: Σωτηρή, πώς τον άκουσε τον Πρωθυπουργό, τις αναφορές στα μεγάλα προφανώς αναπτυξιακά έργα της Κρήτης? Τόσο άλλως η Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, ενέργεια, τουρισμός, υποδομές. Πώς τον άκουσες?
2: Θέλω να ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο, ακούγοντας έτσι αυτή την συζήτηση με την διακεκριμένη οικονομολόγο που είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και η οικονομική προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στο εξής η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο τραπέζι ζητήματα τόσο μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας. Άνοιξε δηλαδή το κάδρο στους δείκτες ανάπτυξης, στα πλεονάσματα, γενικότερα δηλαδή σε σημεία της οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της κυβέρνησης, το τι έχει καταφέρει στους δείκτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που θα είναι και το μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης στις επόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη μπορεί πλέον να συζητά με όρους ρεαλισμού πολύ μεγάλα project, τα οποία πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Και μάλιστα συζητάμε για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι δύο ενεργειακές διασυνδέσεις, είτε εκτελούνται και φτάνουν σε φάση ολοκλήρωσης, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 70%, είπε ο κύριος Δήμας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 πριν από περίπου ένα χρόνο ότι θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2028, είτε για έργα που δρομολογούν

0: ομολογούνται, όπως είναι η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά και κάποια Μάλιστα. τμήματα που ήδη υλοποιούνται στα ανατολικότερα τμήματα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλύτερου, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ανάπτυξη δεν σταματάει εδώ. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι οι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος, μάλιστα μιλώντας στο συνέδριο του Economist, επεσήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου του ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος από την Κίσαμα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία.
2: Ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι υποδομές που αλλάζουν το νησί, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist, ενώ πρόσθεσε πως το Υπουργείο δεν μένει μόνο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς χρηματοδοτεί τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία, αλλά και τις μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
3: Χρηματοδοτούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επέκταση προς το ανατολικό μέρος του νησιού, προς τη Σιτία δηλαδή. Ομοίως, έχουμε πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί, κάποια εξ αυτών είναι στο νότο. Επίσης, χρηματοδοτούμε μέσω του ΟΑΚ, η οποία είναι ο περιφερειακός κρατικός φορέας για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομών. Χρηματοδοτούμε λοιπόν και τις μελέτες για το νότιο τμήμα του νησιού. Συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση για να ορίσουμε τις προτεραιότητες.
2: Ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων στον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ όπως είπε, ένα τμήμα στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα παραδοθεί το καλοκαίρι.
3: Πέρα από την παραχώρηση που ήδη ανέφερα, έχουμε τα λεγόμενα ΣΔΙΤ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Προχωρά πολύ γρήγορα. Όποιος ταξιδέψει σε αυτό το κομμάτι θα το διαπιστώσει. Και βέβαια έχουμε και τα δημόσια έργα. Από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο προχωρά πολύ γρήγορα το project αυτό, το έργο αυτό. Και θεωρώ ότι κομμάτια του ΣΔΙΤ και των δημοσίων έργων θα είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και εντός του έτους.
2: Αναφερόμενος στο τμήμα της παραχώρησης, ο Υπουργός Υποδομών τόνισε πως έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια έξω από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα οδικής ασφάλειας που θα συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
3: Ακόμα και πριν τον αυτοκινητόδρομο, πριν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, έχουμε ολοκληρώσει δύο σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα λινοπεράματα, και θα έχουμε 5 επιπλέον τμήματα μέχρι τον Ιούλιο που θα είναι έτοιμα, από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιόπουλο, από το Πετσές μέχρι το Τσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο Γεροπόταμος και από το Γεροπόταμο μέχρι τον Χιτά του Ηρακλείου. Μιλάμε για 131 χιλιόμετρα έργων οδικής ασφάλειας.
1: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών και στελεχών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων διεξήχθη στα Χανιά το συνέδριο του Economist, θέτοντας στο επίκεντρο την Κρήτη και τις αλλαγές που τη μετασχηματίζουν σε στρατηγικό κόμμα ανάπτυξης για τη χώρα ολόκληρη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Άπαντες οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και στους παράγοντες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το νησί με όχημα τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια αλλά και τον πολιτισμό.
4: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
5: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολή.

0: συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
2: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική έτσι, τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
2: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει

0: με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
1: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Η ΕΑΣΥ δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία και δεν προτίθεται να το κάνει, αναφέρει η Διοίκηση της Ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία κατηγορεί τους τοπικούς φορείς ότι ενώ είχαν συμφωνήσει, τελικά εξαφανίστηκαν υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.
3: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ, που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
3: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
4: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
5: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
4: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
4: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
3: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
5: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι. Μας είπαν ότι είναι αστυνομία. Μας έδειξαν ταυτότητα. Και πιθανολογούμε, τους είδαμε, ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
3: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
5: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι

0: βουλευτές, περιφερειάρχης και ο δήμαρχος.
1: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
2: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις, αυτή την ξεκάθαρη θέση που πήρε η ΕΑΣΥ σήμερα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις μαλάδες. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που νομίζω ότι κλείνει το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανοίξει ξανά από εδώ και μπρος όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είναι η ΕΑΣΥ, λέει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμφωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχει κάνει συμφωνία και δεν προτίθεται να κάνει. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η λύση πια, όπως άλλωστε συζητούσαμε και συζητούσατε και εσείς στο δελτίο τις προηγούμενες μέρες, έχει καεί. Είναι μια λύση η οποία πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανακοίνωση της ΕΑΣΥ όμως έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία, ειδικά εκείνο το σημείο που λέει ότι οι τοπικοί φορείς αρχικά έλεγαν ναι. Και μετά, βλέποντας το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος, άλλαξαν άποψη. Θα πρέπει ίσως και να εξηγηθεί από τον κύριο Καναλά και την ΕΑΣΥ στο μέλλον, γιατί δείχνει μια υποκρισία και μια διπροσωπία εκ μέρους των τοπικών αρχών, που ποιοι είναι οι τοπικοί φορείς, ποιες είναι οι τοπικές αρχές, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές.
2: Και αφού εξηγηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, αφού εξηγηθεί από τον κύριο Καβαλά, θα πρέπει να εξηγηθεί και από τους τοπικούς φορείς. Εννοούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Θυμίζω, δε, απλά το βάζω σαν αστερίσκο στην κουβέντα μας, ότι σήμερα το πρωί στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενος στο θέμα, είπε ότι και εγγράφος έχει δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε να βρούμε κάποιο χώρο.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η ανακοίνωση λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί και αυτοί που αντέδρασαν επίσης δεν θέλουν να γίνει η δομή της Μαλάδας, τότε ας βρούνε λύσεις για το πού θα φιλοξενηθούν χίλιες ψυχές. Και το χίλιες ψυχές δεν είναι υπερβολή. Ίσως θα έλεγα ότι είναι και υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι 600 αφήξεις μεταναστών είχαμε μόλις τις προηγούμενες ώρες.
2: Σωστά.
3: Νομίζω ότι θα έρθουν εβδομάδες που πραγματικά θα είναι χιλιάδες οι αφήξεις και που οδηγούμαστε στο παλιό ψυγείο. Οδηγούμαστε ξανά σε συνθήκες απαράδεκτης φιλοξενίας, έστω και ολιγόωρης ή ολιγοήμερης, απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Στην πλάτη των οποίων, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι εκεί καταλήγουν όλα, στην πλάτη αυτών των ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και έρχονται εδώ ψάχνοντας ελπίδα, παίζονται πολιτικά παιχνίδια και ένα chicken game, ένα blame game, ποιος θα βγάλει την ουρά του απ' έξω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τελικά δεν την αναλαμβάνει κανείς, οι μαλάδες κάηκαν, άλλη λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ξέρεις και να υπάρξει. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Έτσι. Θα αντιδράσουν όσοι είναι κοντά, όσοι είναι γύρω και θα πάμε παρακάτω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, εκτός με μεγάλου απρόπτου, θα τη βγάλουμε με το παλιό ψυγείο και μέχρι του χρόνου που ο Γκριμάλντι θα ζητήσει το ψυγείο για να χρήσει, όπως έχει ενημερώσει τους αρμοδίους, θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Ποιος ξέρει, κάποια λύση μπορεί να βρεθεί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε συνθήκες πόλωσης διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει από την πρώτη στιγμή εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να τονίζει με νόημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά τίποτα νέο, αξιόπιστο ή αδέσμευτο. Στη γραμμή της ενωτικής στρατηγικής στάσεται πάντως ο Σωκράτης Φάμελος, την ίδια ώρα που αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Ελλάς.
1: Κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ φέρνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με την Χαριλαοτρικούπη να αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλέξει βολικό αντίπαλο και την Γαλάζια Παράταξη να βλέπει πανικό στο Πασόκ.
4: Δεν σημαίνει ότι τον πρημοδοτούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κυρίως, γιατί έχουν εγκλωβιστεί και το Πασόκ και ο κ. Τσίπρας στα αριστερά και έχουν αφήσει το κέντρο σε εμάς.
5: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
6: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέμερ, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Η κόντρα φούντωσε με

0: μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια.
1: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
0: Την ίδια ώρα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλαιότερες αναρτήσεις του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου του Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να απαντά σήμερα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.
3: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα. Αυτά που λέμε οι πολιτικές δεν γράφονται πάνω σε μια πέτρα.
0: Μεγάλη αναταραχή εξακολουθεί να υπάρχει στην Κουμουνδούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται το επόμενο Σάββατο να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μια ασάφεια. Ξεκάθαρα πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Και προφανώς θα ζητηθούν και απαντήσεις και ευθύνες από όλα τα στελέχη μας, από όλα τα μέλη μας, από όλο το πολιτικό προοδευτικό δυναμικό, διότι η συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω, αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αφορά και πάρα πολλούς άλλους συγγενείς χώρους.
0: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα Καριστιανού, με τον Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά ίσως και αυτών που θα έρθουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών του The Point, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου χαρά.
5: Λοιπόν, να ζητήσω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Έχουμε πια κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα μου το πείτε και αυτό τι πιστεύετε από εδώ και πέρα ότι θα γίνει. Πάντως, έχουμε πια πιόνια πάνω στη σκακέρα, έχουμε τους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αναταραχή, έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Πρέπει να δώσουμε όμως, φαντάζομαι, λίγο χρόνο να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσαντώνη, να μην βιαζόμαστε, θα έλεγα.
6: Πολύ σωστά, από εκεί θα ξεκινούσα, από εκεί που καταλήξατε. Εκεί θα ξεκινούσα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Πριν μια εβδομάδα, κυρία Καριστιανού, πριν 2-3 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Όταν είναι κάτι εν θερμό και γνωρίζει μάλιστα και τόσο μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση, mm-hmm. Είναι λογικό να δημιουργεί κάποιον αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα, στην δημόσια σκέψη, mm-hmm. στην κοινή σκέψη, κοινή γνώμη. Όμως, αν θέλετε, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο επικοινωνιακός θόρυβος που γίνεται είναι αναντίστοιχος με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα των δύο νέων αυτών πρωτοβουλειών, και πιστεύω ότι όταν κάτσει λίγο η σκόνη και ψυχρανθούν λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε τόσο εν θερμό, αυτό θα φανεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπήκαν και όλοι οι παίχτες στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, απλώς είναι πιο εγκρατής των άλλων δύο και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού η κίνησή του.
5: Το τοποθετείτε εσείς στο τέλος του καλοκαιριού, ή κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι ίσως τον Ιούνιο τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι διάβασα τελευταία ότι εκεί και στο τέλος, αρχές φθινοπόρου, ότι ίσως κάνει την κίνηση ο κύριος Σαμαράς. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Κατσαντώνη, ακριβώς επειδή συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ θερμά, ότι δεν έχει καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και ενδεχομένως και η κοινή γνώμη να μην έχει, ξέρετε, καταφέρει να πάρει την απόσταση που της πρέπει μπροστά σε αυτό το νέο σκηνικό. Να εκτιμήσω ότι η διενέργεια ερευνών κοινής νόμης, προφανώς επικαλούμε την πολύχρονη εμπειρία σας, τούτη την ώρα δεν είναι η πιο σοφή ίσως κίνηση, τι λέτε?
6: Ναι, ξέρω και από άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή όταν κάτι συμβαίνει εν θερμό και το καταγράφεις, ας πούμε και ας ελπίσουμε ότι το καταγράφεις με έναν σωστό τρόπο, αλλά όταν το καταγράφεις εν θερμό, όταν μετά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση, κοινή γνώμη, τοποθετείται σε πιο σταθερές βάσεις και θέσεις, μετά εμφανίζεσαι ανακόλουθος με το τι

0: είχες καταγράψει τότε, και αυτό δημιουργεί, ή αν θέλετε, εντείνει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας νομισκοπήσεων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί πολλοί συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφους που ήταν προσεκτικοί, που δεν δέχτηκαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να κάνουν, αλλά να μην παραδώσουν αυτή την εβδομάδα, να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη διαδικασία και να πάμε προς την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις τέτοια δουλειά. Και δεν μπορείς να αφήνεσαι μόνο στα mail, τώρα το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, να αφήνεσαι μόνο στη συμπλήρωση των mail, όσα πολλά κι αν είναι αυτά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικιακή κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αυτά τα δύο.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο τελευταία, κύριε Κατσαντώνη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα και πέρυσι δηλαδή εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, που παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις νομίζω από αυτές που καταναλώνουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια τόσες δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Όπως έχετε απόλυτο δίκιο, όπως σε όλα στην Ελλάδα είμαστε πληθωριστικοί, έτσι. Έχουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Παλιά θυμηθείτε πόσες εφημερίδες βγαίνανε όταν οι εφημερίδες ήταν στα πάνω τους, πόσες εφημερίδες βγαίνανε. Υπάρχουν βέβαια οι σοβαροί παίχτες και υπάρχει και ο θόρυβος που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα. Παλιά υπήρχαν, ξέρω, 5-7 σοβαροί τίτλοι και υπήρχαν και 10-12 τίτλοι που δεν παίζανε κανένα ρόλο. Αντίθετα, περισσότερο θολώναν τα πράγματα ή προσπαθούσαν με τυχαίους τίτλους να ελκύσουν την προσοχή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε έτσι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η πληθώρα των δημοσκοπήσεων αποθεί και τον κόσμο ή τον κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις.
1: Να δυσπιστεί περισσότερο, γιατί, συμφωνώ, βέβαια.
0: Έτσι, να έχει και δεύτερες σκέψεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μέσα σε δύο μέρες μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο γίνεται και αν τηρεί τα χέγγια της αξιοπιστίας, μπορεί να τα τηρεί, αλλά όταν κανείς κάνει κάποια κίνηση μέσα σε ένα 48ωρο, δημιουργείται στον κόσμο και μια δεύτερη σκέψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, συνολικά σαν κλάδος, πιστεύω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, εάν διαβλέπετε να έχουν καθορίσει ήδη τα κόμματα, προφανώς μιλώ για την κυβέρνηση, προφανώς μιλώ και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί τα άλλα είναι σχετικά νέα, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα λίγο ψάχνονται να δουν τελικά ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε ήδη την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της εθνικής κάλπης. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά από ένα σχεδόν 24ωρο να αναφερθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε αυτή τη στρατηγική να έχει χαραχθεί τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι εντάχει μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε στα εξής. Η κυβέρνηση καταρχήν χαίρεται. Και δικαίως χαίρεται, γιατί όταν στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούνται επιπλέον παρουσίες, φωνές, κατακερματισμοί, αυτό την ευνοεί, γιατί αυξάνεται ο θόρυβος χωρίς κατά ανάγκη να ενισχύεται το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης. Που στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν λοιπόν αυξάνει ο θόρυβος και σκεπάζει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα και θα έλεγα ότι δεν ασχολούμαι, αλλά θα προσπαθούσα να στηρίξω την παρουσία νέων παιχτών στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι στα πλαίσια της πολιτικής δράσης αυτό. Τώρα, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω μία, όπως λέγαμε πριν, μια τακτική αναμονής να αποθερμανθούν τα πράγματα και να κοπάσει η επικοινωνική καταιγίδα για να μπορέσει να ακουστεί η δικιά του προσέγγιση, το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Αντιδρά βεβαίως από τώρα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περιμένει στη γωνία να φανούν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσαντώνη, θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σημαντική είναι, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μετά την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, την αποχώρηση της ExxonMobil από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης και την επικείμενη γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά ξανά, να μας τα βάλεις και λίγο σε σειρά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται αυτά τα βήματα και τι σηματοδοτούν, τι σημαίνουν αυτές οι

0: αλλαγές, Σωτήρη, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε και κόντρα σήμερα του ΠΑΣΟΚ με το Υπουργείο, το οποίο απάντησε σε μια αιχμηρότατη ανακοίνωση.
1: Σωστά. Θα επιχειρήσουμε έτσι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλούς και κατανοητούς όρους για ένα έτσι και αλλιώς σύνθετο ζήτημα, όπως είναι οι έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που περιλαμβάνει και γεωπολιτικές στρατηγικές. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη ενεργειακή ομιλή, κυρίως από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνουν πλέον έμφαση σε έργα με μεγαλύτερη γεωπολιτική οριμότητα και περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Mm-hmm. Είναι η λέξη κλειδί, τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπες, η συμφωνία της Chevron με την Hellenic Energy για την απόκτηση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των Block 10 στον Κυπαρισιακό. Mm-hmm. Έρχεται αυτή η κίνηση λίγους μήνες μετά την είσοδο ενός άλλου αμερικανικού κολοσσού, της Exxon Mobil, στο Block 2 στο Ιόνιο, ταυτόχρονα με την απόφαση να αποχωρήσει από ένα πολλά υποσχόμενο θαλάσσιο Block, όπως είναι αυτό δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Η Κρήτη που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα, η περιορισμένη εμπειρία σε αυτά τα βάθη, η αβεβαιότητα των γεωλογικών δομών αυξάνουν το ρίσκο και το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο και σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει μια στροφή. Mm-hmm. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λοιπόν είναι αυτά που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά δύναται να έρθουν και έτσι, στην επιφάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν, μάλιστα, υποσχόμενες δομές γεωλογικές στην Κρήτη, mm-hmm, που ακόμη όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, δεν είναι απόλυτα, μάλιστα, βέβαιο ότι είναι αξιοποιήσιμες.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
2: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφοι έφτασαν από νωρίς στα εξεταστικά κέντρα, με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα, όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες, όταν προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουμε στην Κρήτη, να νιώθουν ασφάλεια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίς και φέτος από το Φεβρουάριο.
2: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσονάκης, βρέθηκε από νωρίς στα σχολεία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, τονίζοντας πως οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως αυτόν που καθορίζει ολόκληρο το μέλλον των παιδιών.
3: Ξεκινάει σήμερα αυτός ο κύκλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2027. Είμαστε σήμερα στο χώρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά, να τα χαιρετήσω, να τα υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αφενός ολοκληρώνει τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους αυτούς, μαθητές και τις μαθήτρες, και αφετέρου οριοθετεί την είσοδο τους στην ενήλικη ζωή. Είναι μία από τις ευκαιρίες που θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν ολοκληρώνονται όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία.
2: Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της σωστής διαχείρισης του άγχους, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια των εξετάσεων.
3: Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι η ηρεμία, η μελέτη, το διάβασμα.

Το πλάσμα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσέρχονται με ηρεμία και αυτό το διασφαλίζουμε και μέσα στις οικογένειες. Άρα εδώ πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και από τις οικογένειες ώστε να έρχονται σε εξεταστικά κέντρα με ηρεμία, να αποδίδουν το μέγιστο της μελέτης τους, να ολοκληρώνουν το κάθε μάθημα, να το αφήνουν πίσω και να είναι έτοιμα για το επόμενο. Είναι η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι οι υποψήφοι, όλοι έχουμε.

0: τα παιδιά μας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο σαφώς και θα τελειώσει και αυτός ο κύκλος σε μερικές μέρες και θα είναι όλα μια ωραία ανάμιση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
1: Για τα επαγγελματικά λύκεια, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης, οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα καθώς και νερό.
2: Την 3η 2 Ιουνίου αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπογραφεί η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τα περισσότερα. Κώστα.
3: Ναι, νομίζω τελειώσαμε ως προς αυτό, ως προς το διαδικαστικό σκέλος του Δήμου Ηρακλείου εξέτασε τα δικαιολογητικά του αναδόχου. Την 3η 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πέσουν οι υπογραφές πολύ γρήγορα. Θυμίζω για πρώτη φορά ότι ο ιδιώτης με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα αναλάβει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή και των σύμπτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων και μόνο των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων εκτός κέντρου. Την αποκομιδή των σύμπτων εκτός κέντρου θα διατηρήσει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια θα είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί με προαίρεση για άλλα 2, με δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή, να ανανεώσει την συνεργασία για άλλα 2 χρόνια. Οι υπογραφές πέφτουν, το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει.
2: Έτσι.
3: Να επιχειρεί. Όχι πριν τα μέσα Ιουνίου. Εγώ θα έλεγα κανονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, το έχουμε ξαναπεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. Θα ξεκινήσει βέβαια και με υπεργολαβίες, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως, πριν τα μέσα Ιουνίου δεν θα βγει στους δρόμους, εκεί πέρα τα μέσα ίσως και τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσει να επιχειρεί και πάλι όχι με πλήρη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που φτάσει τα πράγματα, ακόμα και με το 1/3 της δύναμης που λέει ο λόγος να ξεκινήσει να επιχειρεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας φανεί πως υπάρχει βελτίωση. Αλλά αυτό ίσως δεν λέει και τίποτα, διότι ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά.
2: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στη Ζόμινθο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Εκεί πραγματοποιήθηκε μία ακόμη πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον ακούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
4: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
4: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές από σε κάθε περιφερειακή ενότητα, απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα.

0: επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε. Να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα και τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα, είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το.
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 27 Αυγούστου.
1: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
6: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
6: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας.

0: και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε ξανά τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, με την ελπίδα ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμίζω για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενιδώνη, σήμερα στη Ζόμινθο. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Σότια. Τώρα σας ακούω κανονικά. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Ανόλια. Και λέω ιδιαίτερη γιατί είναι μία εκδήλωση που φυσικά αφορούσε την ένταξη του ιστορικού μηνοϊκού ανακτόρου της Ζομίνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως είναι ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό έως τώρα που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έως τώρα γνωστό. Στην εκδήλωση, πολύ σωστά, βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με άλλα στελέχη του Υπουργείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά μέλη από τον κλάδο της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι εκεί πέρα που αξίζει να σταθούμε είναι ότι ναι, μεν πρόκειται για μια ιστορική σημασία της ένταξης του συγκεκριμένου ανακτόρου στον κατάλογο της UNESCO. Αλλά όπως διαβιβάστηκε και αναφέρθηκε και στο λόγο της ίδιας της Υπουργού, είναι και μια ευκαιρία, μια ευθύνη και μια αναγκαιότητα για την προστασία και την ανάδειξη του ανακτόρου, με σεβασμό προφανώς και στην τοπική κοινωνία και στην φέρουσα ικανότητα. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί νέες προοπτικές, τόσο για την εξωστρέφεια ακόμα και του ίδιου του ανακτόρου και του προορισμού, για την επιστημονική έρευνα, αλλά πάντα με σεβασμό στο χαρακτήρα και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων.
2: Και την ιστορικότητα του μνημείου, εννοείται αυτό. Γιάννη Κωστάκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε πεδίο σφοδρών μαχών έχει μετατραπεί η Τύρος στο Νότιο Λίβανο. Παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταθέσεων της Χεζμπόλα

0: και οι απαντήσεις της οργάνωσης Μερουκέτες συνεχίζονται αδιάκοπα.
1: Καπνός συνέχιζε να υψώνεται πάνω από τμήματα της Τύρου, καθώς κάτοικοι επέστρεφαν για να επιθεωρήσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, καταστήματα και οχήματά τους, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους θρηματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σε ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια διευρυμένη Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο νότιο Λίβανο, με στόχο αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως υποδομές και σημεία εκτόξευσης της Χεζμπολάχ. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών και έχει εντείνει τους φόβους για ευρύτερη σύραξη. Καθώς η Χεζμπολάχ συνέχιζε σε αντίπεινα τις εκτοξεύσεις ρουκετών και την χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατέγραφαν τις ζημιές σε όλη την πόλη, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μνημεία, ενώ οι κάτοικοι εξέφραζαν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την οικονομία της Τύρου, η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της βίας θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση κατά μήκος της νότιας ακτής του Λιβάνου και να προκαλέσει νέα κύματα εκτοπισμού, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και στις δύο πλευρές των συνόρων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη, που έχει όλα τα νεότερα προφανώς. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Σώτια, σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. ΟΦΗ, νομίζω, βάζει στη μηχανή του ένα πολύ σημαντικό γρανάζι, λόγω του ότι θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με τον Ολυμπιακό και με την Χέρτα και με την, στην Τουρκία που αγωνίστηκε, και στην Nottingham Forest. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλες εμπειρίες ποδοσφαιρικές και επίσημα γίνεται πλέον γνωστό αυτό, δηλαδή αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι ο Ηρακλειώτης Μέσος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα με καθυστέρηση ενός χρόνου, γιατί θυμίζω ότι και πέρσι το καλοκαίρι γινότανε πολλές επαφές, είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις, αλλά τελικά τότε ο τεχνικός διευθυντής που είχε η ομάδα του ΟΦΗ, ο Νίκος Νταμπίζας, δεν είπε το ναι για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προβληματιζόταν, λέει, για τα 32 χρόνια που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά και δεν συμπλήρωνε κάποια κουτάκια, όπως μας είχε πει ο κύριος Νταμπίζας, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή που έθετε ο ίδιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά ο ΟΦΗ πήρε τον Βουκοτίτς, έναν παίκτη ο οποίος ήταν εξαιρετικά αόρατος στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Εγώ νομίζω είναι μια επιτυχία αυτή για την ομάδα του ΟΦΗ για δύο χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να αγωνιστεί στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως μας είχε πει και ο κουμπάρος του, ο Σταύρος Λαμπράκης, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μας είχε τονίσει την επιθυμία του Μπουχαλάκη να αγωνιστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του ΟΦΗ. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αφορά στον Σενγκέλια, τον γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αλλά και δεξιό μπακ, ο οποίος, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή στην κερκίδα της περασμένης Δευτέρας, έχει αδειάσει το διαμέρισμά του, είναι φευγάτος, είχαμε πει, και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΟΦΗ ο Σενγκέλια. Πληροφορίες τον θέλουν να επιστρέφει στη χώρα του, τη Γεωργία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. ΟΦΗ του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά τελικά προτίμησε κάτι άλλο. Ο Γεωργιανός, ακραίος επιθετικός, αλλά και κορυφαίος παίκτης του Όφη στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος

0: ως δεξιός back. Σωτιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.372,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 1.020,64 εκατομμύρια ευρώ, 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως κάθε βράδυ, και η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 αμποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 αμποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον νομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική βόρειο-δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε.

Είμαι και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό. Το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
4: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
11: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
11: Να είσαι ο εαυτός σου.
12: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
11: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
12: Θα τα καταφέρεις.
10: Αρκεί να το πιστέψεις.
11: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
14: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ.

0: που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της Βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
11: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
12: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
11: Τι χρωστάω?
12: Είναι 50 ευρώ.
11: Α. Να το. Το ακούσατε?
13: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Ισότια Πεντεδήμου για περίπου μία

0: Ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενοι σκέψεις, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών. Είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή συνισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε πριν.
0: Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε, θυμίζω, κύριε Λιγερέ. Τώρα δραστηριοποιήστε επαγγελματικά, είστε πολιτικό μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
3: Πάντα είμαι στη δουλειά.
0: Πάντα, και πάντα
3: ποτέ
0: ήσασταν.
3: Δεν έλειψα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας που είστε
3: καλά,
0: μαζί μου
3: απόψε. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
4: κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις στο νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι. Ναι, είναι κι άλλοι άνθρωποι.
0: Βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα της εκδήλωσης και γιατί σήκωσε τόσο σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογο μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, πώς βρεθήκατε τώρα άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι, είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
4: Έχοντας ασχοληθεί ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, ετοιμάσει με πολιτική σε διάφορα επίπεδα, νομίζω ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, όχι υποχρεωτικά για να συμφωνήσουμε, γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτικής άποψης φυσικά. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή, που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο, εννοώ πολιτικής σκέψης, στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και όχι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, το συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Γιατί συνισταμένη δεν είναι εύκολη.
0: Προφανώς, εννοείται.
4: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική σας αγαπή. Αυτά έχει βγει. Ναι. Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα. Ποιοι είστε το νόημα. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε.
2: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές. Είναι οι τρεις παρόντες, συν τον Γιάννη τον Ραμουτζάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νοήματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
0: Χωρίς αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει,
2: ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η ευάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σωσπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
0: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν, περνάμε μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις.
3: Γιατί
2: ξέρετε.
3: Τρεις.
2: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι που δουλεύουμε σκληρά και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στο οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε, αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Αμέ.
3: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση, μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω, αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί η ουσία αυτή είναι να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν.
3: Κουβέντα,
0: το πολιτικό εδώ σε αυτή τη χώρα.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά.
2: Μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Η παρελθοντολογία.
3: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ένας, τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία είναι μόνο θετική. Θα έχει, για κάποιους θα έχει και κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο.

0: οι προκλήσεις ναι. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά για την Ελλάδα.
1: Συνολικά, ναι.
0: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπεδο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομος συνάντησης πολιτισμών mm-hmm. και οικονομικών και προοπτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν 5 πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Mm-hmm. Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή,
1: ναι.
2: μπορώ.
1: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε, να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής μου, το συζητώ με την πολιτική, έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να αναφερθώ. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Mm-hmm. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
1: και αυτό. Όχι,
3: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
1: Ούτως ή άλλως.
3: Και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά. Mm-hmm. Παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Με τον Ηλία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα νερά πάντα ήρεμα μεταξύ σας.
2: Ναι, ναι, κυρία Πεντελή, προηγουμένως.
1: Το κλείνω αυτό. Όφιλα να το ρωτήσω τώρα αυτό.
0: Τα κάνουμε ήρεμα όμως.
1: Τα κάνετε ήρεμα.
3: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
1: Κύριε Λαμπρινέ, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω ότι αν τώρα λέγανε σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία.
1: Βέβαια,
2: και ότι μαζί όλοι εδώ, εμούς συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζει μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το ωραίο.
1: Έτσι. Τώρα, ήθελα να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη, αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
0: Απλά θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν την πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δραστηριού. Το είναι δεδομένο. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής. Και πιθανότατα.
3: Εφόσον το επιθυμεί.
0: Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία τους ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το
0: ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν το επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος, θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε τον
1: Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πολίτες πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν πρόκειται να απολυτευτώ.
1: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
0: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουχτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι σε πιο δεδομένο.

0: διοργανώνετε κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Καμπρενέ.
1: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατήτων μας. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύ του πόρο. Έτσι, οπότε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πώς χρόνος θα μεσολαβήσει. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
0: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
1: Ήθελα όμως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό, για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε του προηγουμένου, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει σε εκπομπές σας, είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου. Διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάξει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
0: Και να συνεισφέρει μια άποψη, με ζωητός είναι
1: αυτό που να κάνει να νιώθεις καλά. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε, αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
0: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται να και να απολογηθούν, γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Άντωνη Σαμαρά εν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους, με
1: τώρα,
0: τον καλό
1: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
0: Δηλαδή,
1: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
0: Α, με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρινέ. Τα λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα? Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος, το είπατε. Βγαίνει νόημα από αυτή την πόλωση, την αδιανόητη?
2: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Και βλέπω πάρα
0: πολύ. Η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο της πολιτικής, δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μπορεί, μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει
0: σε άλλο
2: σημείο. Είναι άλλο. Εδώ έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω, από όλες τις δομές, να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος να μετατρέπεται σε απολιτικ. Αυτό το πράγμα εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει. Γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά, τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζομαι τη Γλάφκα της Αθήνας. Αλλά βλέπω όμως ότι τα περισσότερα και ειδικά αυτά που απευθύνονται στη νέα γενιά πάνε αυτό το απολιτικ. Θα μου πείτε τώρα ότι σήμερα αυτές οι παλιές δομές της αριστεράς, δεξιάς, δεν υπάρχουν πια σήμερα. Σήμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει, όπως είναι η κατάσταση, τη φιλελεύθερη οικονομία ή το δυτικό τρόπο ζωής. Έχετε λίγο η πράξη τα αμφισβητεί, έτσι όπως εξελίσσει τη ζωή. Αυτά.
0: Μένω λίγο σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε εσάς, κύριε Λιγερέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που δείχνουν και έρευνες, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και ο καθένας στον περίγυρό του. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την ενημέρωσή τους να την κάνουν μέσω των social media αποκλειστικά. Ενδεχομένως και μέσω του TikTok. Άρα είναι ένα θέμα το μήνυμα που περνά μέσα από αυτή την επικοινωνία.
3: Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Θέλω να πω όμως ότι.
0: Το λέω, ξέρετε, συγγνώμη. Βάζω και αυτό. Το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που ζούμε αυτό, ζούμε και το άλλο. Δηλαδή στις εκδηλώσεις, παραδείγματος χάρη, του νοήματος. να έρχεται κόσμος και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή, να θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, βρε παιδί μου.

0: Πώς συνυπάρχουν τώρα αυτά τα δύο και πώς θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία, λέτε.
1: Να ξεκινήσω. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι σήμερα πρέπει, όπως και εμείς παλιότερα,

0: τις λύσεις, διαμορφώνει τις ανησυχίες του με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί η επικοινωνία μέσω των social σήμερα να τους δημιουργεί μια καλύτερη δυνατότητα να μάθουν, έτσι κι αλλιώς οι πηγές πληροφόρησης τώρα και άντλησης γνώσης είναι πολύ, πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς στην ηλικία τη δική μας. Αυτό που θα λειτουργήσει θετικά δίπλα σε αυτά είναι να δώσουμε στα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα αξίες, ικανότητα κρίσης, το οποίο σήμερα είναι σε πολύ αρνητικό σημείο. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την εξέλιξη της πληροφορίας με όλο αυτό το πράγμα, συν με μια σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό, που ίσως είναι και ένα θέμα που μπορεί να μας προσχολήσει μελλοντικά, νομίζω ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αρκεί να μην χάσουμε το τρένο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς.
0: Τα τρένα δεν χάνονται. Πάντα θα βρεθεί ένα τρένο να μπούμε μέσα. Να μην είναι όμως σαν τα Ντέμπι το τρένο. Είναι τρένο το οποίο θα φέρει μια εξέλιξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυση της νέας γενιάς από τη συμμετοχή στις εκλογές. Και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγουμένως και είναι και μέσα στον προβληματισμό όλο μας. Νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση έχει αυτή την έννοια. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά εδώ υπάρχουν 50 από τα 80 πράγματα στα οποία μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να μιλήσουμε σοβαρά, να διατυπώσουμε απόψεις και εδώ πέρα είστε καλοδεχούμενοι όλοι. Και το ότι,
1: χωρίς αποκλεισμούς.
0: Και το ότι το νόημα είχε καλή συμμετοχή, πολύ καλή και απίσης στις δύο προηγούμενες, είναι αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Αυτό που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αν μπορώ να εκφράσω όλους, είναι αυτό το ενδιαφέρον να το στρέψουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι 50-50, να μην είναι 80-20, 70-30. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα θετικό για την ίδια την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, θα επιστρέψω σε εσάς μετά το διάλειμμα, το απαραίτητο, οπότε επιτρέψτε μου για λίγο. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο, επιστρέφω.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
4: People have power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
11: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά. Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό

0: WhatsApp αλλάζει για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
3: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
9: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα από τα παθολογικό.
8: Τι χρωστάω?
9: Είναι 50 ευρώ.
8: Α. Να το. Το ακούσατε?
10: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Έχω εξαιρετική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε βέβαια στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας έχουν απόψε ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη, αλλά ανοίγουμε και τη συζήτησή μας για αυτό που θέλουν ίσως οι πολίτες αυτή την περίοδο, για αυτό που αναζητούν από τα κόμματα, για αυτό που αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Μαζί μου, θυμίζω, και για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Επιχειρώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Κύριε Λιγερέ, λέγατε για τις εκλογές, λέγατε για την αποχή στις εκλογές και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του ρόλο, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι σε εσάς τώρα για να λίγο επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι για μένα είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Ειλικρινώς το λέω.
1: Θέμα δημοκρατίας.
0: Το λέω γιατί είναι ζητούμενο και πρόκληση για όλους μας και ημών των δημοσιογράφων, πώς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη. Γιατί έτσι ορίζουμε το μέλλον μας, έτσι παίρνουμε θέση και όχι από τον καναπέ μας. Τι λέτε?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλω σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, να μιλήσω κι εγώ για το θέμα της επικοινωνίας που σχετίζεται φυσικά και με την αποχή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορείς να μπεις, δηλαδή αν μπούμε και στο κινητό μας, θα περάσουμε από το Instagram, από το Facebook, από το X, πρώην Twitter, θα περάσουμε από το YouTube, που είναι επίσης μια πηγή ενημέρωσης. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε πια σε πληροφορίες γίνεται με καταρακτώδεις ρυθμούς και μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει και η επικοινωνία που είναι κομμάτι της πολιτικής. Η επικοινωνία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα και πρέπει να υπάρχει ως κομμάτι της πολιτικής. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, στο ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης μόνο, ότι δηλαδή η πολιτική έχει γίνει επικοινωνία, διότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα φίλτρα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και η γνώση, και δεν υπάρχει και το κριτήριο που πρέπει να έχει κανείς για να αξιολογήσει την πληροφορία. Γι' αυτό και ακόμα οι Έλληνες είμαστε, που φοβάμαι, αρκετά επιρρεπείς στα fake news. Γι' αυτό και ακόμα, ξέρετε, παρασύρεται και η πολιτική στο ξεκατίνιασμα και στο ξεμάλιασμα, εντός εισαγωγικών πάντοτε οι όροι, και στην κάλυψη, ας πούμε, καθημερινά μόνο σε επίπεδο καυγά.
0: Έτσι.
2: Του τι συμβαίνει στην πολιτική, ποιος πλακώθηκε στη Βουλή με ποιον, και χάνεται η ουσία. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σε περιφερειακά μέσα όπως το δικό σας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Αλλά ξέρετε, για κάποιο λόγο δεν πουλάει η ουσιαστική συζήτηση. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να δει κανείς μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική, και όμως υπάρχουν, ξέρετε, εκατομμύρια Ελλήνων που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το συνδέσω με την ερώτηση που κάνατε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς με την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε με τον όμιλο το Νόημα Κρήτη, είναι να προσεγγίσουμε την ουσία. Αν προσεγγίσεις την ουσία και δώσεις και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν ουσιαστικά πράγματα, και εσύ βεβαίως να ακούσεις, τότε νομίζω είναι ένα μικρό λιθαράκι. Και βεβαίως ο καθένας με τις μικρές δυνάμεις του να προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι όμως λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευμένοι οι πολίτες, αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα λίγο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, δεν μας ακούει άνθρωπος, και άρα αυτό τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στον καναπέ τους, κύριε Πασπάτη.
3: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Την αισθάνεστε
3: πράγμα,
0: αυτή τη ματαιότητα?
3: Ναι, το αισθάνομαι, και όχι μόνο τώρα. Γενικά υπάρχει αυτή η σκέψη σε μεγάλο κομμάτι των πολιτών, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ότι η ψήφος ή η συμμετοχή, που η ψήφος είναι το απλούστερο πράγμα. Αν πας μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίσεις, δεν είναι κάτι που είναι κοπιαστικό.
0: Δεν είναι κοπιαστικό.
3: Είναι το λιγότερο. Η συμμετοχή είναι το κοπιαστικό, και η κατάθεση απόψεων και η ενεργός δηλαδή συμμετοχή. Έχει μια άποψη ότι ακόμα και αυτή η ψήφος δεν επηρεάζει τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Αυτή είναι μια σκέψη, μια άποψη. Τώρα, για να πούμε, να πάμε σε παλιούς όρους, όπως λέγαμε, τη συμμετοχή και δημοκρατία και τα λοιπά, ηχούν πολύ παλαιομοδίστικοι σαν όροι αυτοί. Η νέα γενιά δεν νομίζω ότι ήταν ούτε πια νέα γενιά, ενώ ήταν όπως κάτω από το 40. Mm-hmm. Δηλαδή που είναι πια το 50, το 30% του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα και πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Mm-hmm.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Αν δεν τους πλησιάσει, είπατε προηγουμένως για την παιδεία. Mm-hmm. Εγώ στη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν γνώση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν δεν τους δώσεις τη γνώση, δεν θα τους δώσεις τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πεις όμως ότι η γνώση αυτή που θα τους δώσεις είναι αξιόπιστη και χρήσιμη. Mm-hmm. Και χρήσιμη αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα είναι θέματα τα οποία πρέπει η πολιτική εξουσία να προσπαθήσει να πλησιάσει τις νέες γενιές που έρχονται και όπως είπε ο Ηλίας ο Λιγερός με άλλες παραστάσεις. Δεν έχουν σχέση οι παραστάσεις που είχα εγώ και ο Ηλίας τη δεκαετία του 80 και του 70 με τις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000.
0: Συμφωνώ. Επίσης, ακριβώς επειδή, εντάξει, για να μην αφορίζουμε και τα πάντα, πώς να το πω, οφείλεις να απευθυνθεί στον νέο άνθρωπο προφανώς και με τρόπους που θα σε ακούσει, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα σε ακούσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτή τώρα η. Πώς να το πω, αυτό το αίσθημα της ανικανοποίητης, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίσθημα που ζούμε, που βιώνουμε πολύ, πώς θα εκφραστεί, μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα σιωπηλό κύμα, λέτε, κύριε Λιγερέ.
1: Πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς του παρουσίας.
3: Έτσι.
1: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που πολιτευόμαστε, ο τρόπος που παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, που αντιδικούμε, που προτείνουμε, που ψηφίζουμε, που σκοτωνόμαστε, συν το κομμάτι, το πώς γίνεται η επικοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα πράγματα, είναι αυτά τα οποία έχουν διώξει πολύ κόσμο και έχει μια, ας το πούμε, αποστροφή προς τη συμμετοχή στην καθημερινή πολιτική δράση. Mm-hmm. Διότι κοινωνικά συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Κοινωνικά, στη δουλειά του, στις σπουδές του, στην παρέα του, στον αθλητισμό του, βλέπει ότι υπάρχουν 5-10 προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια λύση. Mm-hmm. Πολλές φορές η λύση η οποία προτείνεται από αυτές τις ομάδες, ανεξάρτητα της συμμετοχής και της πολιτικής της αφετηρίας, είναι κοινές οι προτάσεις. Mm-hmm. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις όμως ότι επειδή βλέπουν αδιέξοδο στην πολιτική έκφραση, mm-hmm. δηλαδή η κοινωνική έκφραση στην πολιτική έκφραση βρίσκει αδιέξοδο, απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μαγικό κομμάτι, εκείνη τη μαγική ένεση, που πρέπει αυτή την κοινωνική, τον κοινωνικό προβληματισμό, να μην το πω αντίδραση, mm-hmm. τον κοινωνικό προβληματισμό να τον μετουσιώσουμε σε μια πολιτική και σε ένα λόγο και μια πολιτική πράξη που να κάνει ελκυστική τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Mm, τότε θα έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα, βλέπετε, δεν θέλω να
0: πω. Να πω κάτι όμως, τώρα θα δω και στον κύριο Λαμπρινό. Το πολιτικό προσωπικό, εμείς με αυτή την βόλτα, με τη μη κουραστική μέχρι το εκλογικό κέντρο. Το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας, κύριε Λιγερέ. Αλλά ξέρετε, μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τώρα που λέει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θέλει να διατηρείται αυτή η σχέση, ξέρετε, η κακή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και της κοινωνίας, σε πολλά επίπεδα. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τι συμβαίνει εκεί τώρα, είναι ένας όρδιος δεσμός που είναι πολύ δύσκολος να κοπεί.
2: Ναι. Δείτε τώρα, κυρία Πεντεδίμου, τι ενώνει το Γρηγόρη και την Ηλία, που αν θέλετε είναι περίπου τη ίδια εννιά. Εμένα που είμαι λιγάκι κοινότερο.
0: Και
2: έχουμε και, και έχουμε και παιδιά που είναι αρκετά νεότερα και από μένα. Mm-hmm. Τι μας ενώνει, αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι που αποστρεφόμαστε τον κομματισμό. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε όλοι ότι χρειάζεται μεταρρυθμίσει η χώρα. Μεταρρυθμίσει που να κάνουν το πολίτευμά μας να λειτουργήσει σωστά. Mm-hmm. Τι θα πει να λειτουργεί το πολίτευμα, σημαίνει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, παραδείγματος χάρη, που να λειτουργεί κανονικά. Να είμαστε δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και ξέρετε, αυτό δεν το συνδέω. Δεν το δίνω τώρα. Δεν μιλάμε κομματικά εδώ, ούτε μιλάμε πολιτικά καθόλου.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι προβληματική χώρα εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Επομένως, αν δεν μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τι θα πει, σημαίνει να λειτουργεί το πολίτευμα σωστά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η καρδιά του,

0: προβλήματος. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν υπάρξουν θεσμοί που να κάνουν τον πολίτη να νιώθει ότι το κράτος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί κανονικά, και αν δεν υπάρξει και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κράτους, διότι ξέρετε, ο πολίτης ψάχνει και αποτελεσματικότητα και ψάχνει και διαφάνεια. Έτσι, και την ισότητα, την αίσθηση δηλαδή.
1: Ναι, γιατί πήγα να σας διακόψω τώρα και να πω ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά το κράτος δεν χρειάζεται ντέμ και καλά συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ είμαι μαζί σας. Εννοείται, προφανώς για μένα απαιτείται, και θέλω να δω τώρα πόσο θαραλέα θα είναι η Βουλή. Αλλά
0: το
1: να είναι αποτελεσματικό το κράτος δεν σημαίνει ότι δεν θα το βάλουμε στο Σύνταγμα αυτό.
0: Λοιπόν, αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός αυστηρά. Τώρα εγώ μιλάω προσωπική
1: άποψη, είναι
0: αυτή, έτσι, για να μην.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός να επικοινωνεί με το δημόσιο υπάλληλο για να εξυπηρετεί αίτημα πολίτη. Δηλαδή αυτό που έχουμε αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος.
1: Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε μέσω επισυνδέσεων τους βουλευτές, αν μιλάνε.
2: Κάνει το ψηφιακό κράτος και τέλειωσε.
0: Δεν τέλειωσε. Μπορεί να γίνει το ψηφιακό ρόλο, δεν καταργεί από μόνο του.
1: Μην διαφωνήσετε απόψε τώρα εδώ.
0: Όχι, διαφωνούμε υποδομητικά.
2: Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης για όλες τις πληροφορίες και όλες τις ανάγκες που έχει ψηφιακά πλέον. Μπορεί τώρα, γιατί δεν είναι οργανωμένο, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε να είναι έτσι. Οπότε τελειώνει.
1: Πάντως ένας τρόπος να μην ζητάει ρουσφέτη ο πολίτης και να μην.
0: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου, του βουλευτή, του αντιδημάρχου, να σου σβήνει την κλίση, να σου διεκπεραιώνει το αίτημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Με οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν είναι κάτι που, επειδή έχουμε συνήθως τα χρόνια σήμερα, ότι είναι και κανονικό.
1: Συμφωνώ. Έτσι, αυτό είδατε, το θεωρούμε κανονικότητα,
0: ναι,
1: πια.
0: Και φανταστείτε, και και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, από τι βάρος θα απαλλάσσονταν αν δεν είχαν την καθημερινή υποχρέωση να ασχολούνται με το τελευταίο αίτημα του πολίτη, που νομίζουμε ότι εδώ είναι η ερμοδότη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι όταν δεν είσαι κανονικό κράτος.
1: Θα είχαν περισσότερο βάρος όμως όταν κυνηγώντας το σταυρό, κύριε Λαμπρίνη.
0: Θα μπορούσαν όμως να ασχοληθούν με το έργο τους, το κανονικό.
1: Συμφωνούμε, αλλά ξέρετε, αυτό
0: το οποίο είναι εξόχως σημαντικό. Ξέρετε, το κανονικό έργο.
1: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Πασπάτη, το λέω γιατί δεν ξέρω αν οι κύριοι είδανε την συζήτησή μας πριν από λίγο καιρό. Μου είχατε πει εκείνο το βράδυ ότι δεν είναι και εύκολο να θέσεις να βάλεις υποψηφιότητα. Δεν είναι και εύκολο γιατί υπάρχουν και συμφέροντα κτλ. Το λέω αυτό γιατί το ενώνω με τη συζήτησή μας στο πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για έναν νέο άνθρωπο να πει: «Παιδί μου, θα δοκιμαστώ». Γιατί θέλω. Θέλω να προσφέρω.
3: Εγώ, κυρία Πεντεδή μου, το έχω πει και το λέω πολλά χρόνια. Θα συνεχίσω και το λέω ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση απόψε, ότι αν δεν αλλάξει με θεσμικό τρόπο ο τρόπος παραγωγής του πολιτικού προσωπικού της χώρας, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μια άλλη συζήτηση την οποία ήθελα εγώ να βάλω, που ανήκω παραδοσιακά στην κεντροδεξιά και είμαι όλα τα χρόνια. Ένα μεγάλο, ας πούμε, πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Και ο κύριος Λιγερός στον ιδιωτικό τομέα είναι. Δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Για να έχουμε μια. Ναι, σωστά και ο κύριος Λαμπρινός. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θέλουμε να λειτουργεί, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα λειτουργεί με φιλελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μια. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί στις πιο οργανωμένες από τη χώρα, από την Ελλάδα, καπιταλιστικές χώρες. Και ενώ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, που και αυτές τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Όταν όμως δεν λειτουργεί καλά το βασικό κομμάτι του συστήματός σου, που είναι ο ανταγωνισμός, γιατί φιλελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι που θα προστατεύσει τον πολίτη από τις εταιρείες, και πάμε σε ολιγοπόλια, έχουμε πρόβλημα μετά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα συζητήσεως, το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
0: Γιατί μιλάμε στη δημοκρατία και στον πολίτη μας. Αυτό θα πει. Λοιπόν, σωστή λειτουργία του πολιτικού.
3: Ένα θέμα συζητήσεως είναι ότι εγώ, ο δεξιότατος, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση, αλλά εγώ ξέρω ότι για να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα το οποίο προτείνω στον πολίτη, πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Και η φιλελεύθερη οικονομία χωρίς ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 4 εταιρείες ηλεκτρικής παραγωγής.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Απολύτως, προφανώς.
3: Όταν η Αγγλία έχει 250, δεν γίνεται.
1: Κύριε Λιγερέ, συμφωνείτε με αυτό?
3: Όχι, είναι και μηχανολόγος και τα ξέρει πιο καλά.
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέω εγώ έχει μια βάση. Ότι σήμερα οι συνθήκες για όλες τις χώρες είναι δεδομένες. Δηλαδή το κοινωνικό σύστημα είναι δεδομένο. Είναι καπιταλισμός. Άλλο είναι πολύ πιο σκληρός, άλλο είναι λιγότερο σκληρός. Εκεί, για να είναι, να λειτουργεί λογικά αυτό το κοινωνικό σύστημα, θέλει ανταγωνισμό. Και ανταγωνισμός στην Ελλάδα με 3 εταιρείες

0: τηλεφωνίας που θυμηθείτε τι κουβέντα είχε γίνει όταν θυμηθείτε. Έτσι. Το τι θα και ωφέλη θα φέρει στον κόσμο, η ΔΕΗ. Είναι 3-4 πώς είναι αυτή τώρα έτσι, η παραγωγή. Και πληρώνουμε, ίσως να είμαστε η πιο ακριβή χώρα, ή η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, στο κόστος της κιλοβατόρας στον καταναλωτή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Mm-hmm. Για να πω τι είναι καρτέλ, έχει στοιχεία mm-hmm. καρτέλ. Δηλαδή, προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τα κέρδη τους. Τα κέρδη αυτών των εταιριών. Mm-hmm. Είπαμε τώρα για δύο μεγάλες, αλλά έχει πάρα πολύ. Πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα και ο επιχειρηματίας να έχει το λογικό του κέρδος, mm-hmm. τη σοβαρή του φορολόγηση, τα χρήματα τα οποία πρέπει να επανεπενδύσει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εξελιχθεί και η οικονομία να αναπτύσσεται ορθά, όχι στρεβλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισότητα, η οικονομική ανισότητα μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα λέει μια μεγάλη μερίδα να παίζει στο επίπεδο να μπορώ να βγάλω το μήνα ή να μην το βγάλω. Και κάποιοι να είναι.
1: Και η πλειοψηφία να μην μπορεί, ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανεξαρτήτως κόμματος, ναι, ανεξαρτήτως πολιτικής, πρέπει να λυθεί. Mm-hmm. Αν δεν λυθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα, εκρήξεις.
1: Κύριε Λαμπινέ, κουνάτε συγκαταβατικά, προφανώς συμφωνείτε. Θέλω να πείτε και εσείς δύο λόγια για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω για τα θέματα αυτά.
2: Βλέπετε
1: που
2: τώρα, αυτό είναι όπως προηγουμένως που αστειευόστηκε και λέγατε δεν θέλετε να διαφορετικοποιήσουμε. Έτσι είναι οι συζητήσεις μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξέρετε ότι από διαφορετική προέλευση, από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ίδιο συμπέρασμα είναι ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έτσι, αν δεν το αποφασίσουμε και δεν επιβληθεί στην ατζέντα, ξέρετε και στην ατζέντα των εκλογών κυρίως. Mm-hmm. Διότι αν στην ατζέντα των εκλογών είναι δευτερεύοντα θέματα και θέματα, ξέρετε, που αγγίζουν περισσότερο το διχασμό ή περισσότερο το θυμικό των ανθρώπων και δεν υπάρχει ζήτηση για την ουσία. Mm-hmm. Όπως και αν τα κόμματα δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, δηλαδή η λογική ότι, ξέρετε, κάνουμε εκλογές και στην ουσία αυτό περιλαμβάνει να πούμε τα σως, δηλαδή να πει το κάθε κόμμα και ο κάθε υποψήφιος πέντε βασικά πράγματα να βγει υποχρέωση και στην ουσία μετά, ξέρετε, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να ασκείται η διακυβέρνηση του τόπου ή και το γεγονός ακόμα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κομματικές διοικήσεις παντού. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί, όπως ο ΠΚΠ που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είχαμε αμιγώς κομματική διοίκηση στον ΠΚΠ υποθέτει ότι έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
2: Κάποιο ρόλο μικρό θα έχει παίξει και αυτό. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που προσπαθούμε mm-hmm. να προωθήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη.
1: Το πεδίο συνεννόησης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και έτσι, επειδή λίγο κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση.
2: Ξέρετε, απέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τόσο δρόμο από αυτό. Είμαστε τόσο μακριά από το μίνιμουμ των στοιχειοδών που πρέπει να έχει μια κοινωνία. Και ξέρετε, αν αυτά τα πράγματα επιτυχάναμε, η Ελλάδα, τώρα μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, η Ελλάδα θα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε το οικόπεδο που λένε, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον.
1: Το φιλέτο.
2: Ναι, και δυσκολευόμαστε να συρρυπάξουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κοινοβουλευτικούς όρους, άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τροπολογίες που ψηφίζονται με ευρύτατες πλειοψηφίες. Θα μου πείτε τώρα, στα μείζωνα τι κάνουμε, στα μεγάλα, στα σημαντικά. Αλλά δεν είναι μια απέτηση πια του κόσμου, της κοινωνίας, ας πούμε, στην παιδεία, βρε αδερφέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε υπουργός παιδείας να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συνοηθούμε σε 2-3 πράγματα. Εδώ τώρα δεν έρχεται και ο ρόλος και της δεξαμενής σκέψης, το νόημα Κρήτη να είναι.
3: Των δεξαμενών σκέψης, γιατί.
1: Των δεξαμενών, εντάξει.
3: Μια μη τώρα
1: όχι, προφανώς. Και επειδή έχω εσάς απέναντί μου, γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ο ρόλος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει. Και αν υπάρχει αυτό το πεδίο, γιατί δεν το βρίσκει το πολιτικό προσωπικό αυτό το πεδίο. Γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν το ψάχνει καν. Τι συμβαίνει, κύριε Πασπάτη.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για την παιδεία. Αν θυμάμαι το 10. Λίγο εκεί πέρα στο μνημόνιο επάνω, mm-hmm. με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, mm-hmm. τότε εκ μέρους. Έγινε ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, από 270 βουλευτές.
1: Καλά θυμάστε.
3: Καλά το θυμάμαι.
1: Πολύ καλή.
3: Αυτός ο νόμος με τα χρόνια στην πράξη ακυρώθηκε. Mm-hmm. Στην πράξη, που ήταν ένας νόμος

0: ήταν μεταρρυθμιστικός νόμος. Δεν θα πάμε να κρίνουμε τον νόμο ή το τι έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται να έρθει και να αλλάζει, να αλλάζει τα δεδομένα. Επειδή η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Παραδείγματος χάρη είπα την παιδεία, γιατί φαντάζομαι ότι πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για την παιδεία, δηλαδή αν θέλουμε εθνικό απολυτήριο ή όχι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, τι ελληνικά θα μιλάμε. Αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας, τι ιστορία θα ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι νεοέλληνες απολαμβάνουν γνώσεων ελληνικής και ιστορίας στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
2: Απ' την άλλη, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστό.
2: Επίσης, θέλω να σου πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς. Είχα πάει πρόσφατα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο για λίγες μέρες. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες πολύ σκληρά και για απολαβές που δεν αντιστοιχούν στον κόπο τους. Έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που ακόμα δοκιμάζεται. Πέρασε δύσκολα την προηγούμενη δεκαετία, όπως ξέρετε. Είναι σε μια αν θέλετε, τροχιά ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς απέχει ακόμα πάρα πολύ από το να βρίσκεται σε στάδιο ευημερίας. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι εύλογο μετά και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και αντικειμενική δυνατότητά τους να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα να μειώνεται. Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Μένω λίγο όμως αυτό στο θέμα που αφορά στο αν υπάρχει και πώς θα βρεθεί και πώς θα... Πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη τις συγκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε Λιγέρε.
3: Κοιτάξτε, είναι μια πρόκληση που το υψηλό πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πρέπει να δώσει εξετάσεις. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το υψηλό προσωπικό της Ελλάδας δώσει εξετάσεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα πέρασει.
1: Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο κορυφής, γιατί πάντα ακούω τους αρχηγούς των κομμάτων να λένε στη βάση, να πάμε στη βάση κτλ. Ναι, αλλά τη συμφωνία θα την κάνω εγώ με εσάς εν τέλει, το προγραμματικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Θέλω να σας πω γιατί, όπως και αν το γυρίσουμε γύρω-γύρω, εκεί πάει. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα διέξοδο διακυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση αυτή? Επόμενες εκλογές, συζήτηση και δημιουργία προϋποθέσεων. Mm-hmm. Υπάρχει το background για αυτό το πράγμα? Όταν προεκλογικά όλοι μαλώνουν και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εσύ δεν έχεις αυτό, εσύ το ένα ή το άλλο, αυτό ήδη δημιουργεί μια πολύ κακή...
1: Είναι αδύνατο συνταγματική προθεσμία των διερευνητικών να βρει σε
3: όταν εξανάγει λοιπόν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έλεγαν αυτά προηγουμένως κάτσουν και πούνε ναι, να τα βρούμε εδώ σε 10 πράγματα και να κάνουμε μια κυβέρνηση, mm-hmm. αμέσως το πρόσημο είναι αρνητικό για τον κόσμο. Ανεξάρτητα ότι είναι θετικό για την διακυβέρνηση, είναι αρνητικό για τον κόσμο. Mm-hmm. Μπορούν όμως να κάτσουν από τώρα να πούνε συζήτηση. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι αυτά? Είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι εξωτερική πολιτική, είναι και όποιο άλλο θέμα. Η ακρίβεια, η ανεργία, mm-hmm. η μισθή, η συντάξη. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα.
2: Να σου πω, κύριε Πεντεδήμο, ένα απλό βήμα.
3: Μπορούμε να πούμε σε 5 πράγματα. Να βρούμε μια λύση και να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης επί των προγραμμάτων. Mm. Εφόσον είναι αυτό. Και όλοι ξεκινάμε από την πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να μην. Όλοι την γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να μην γνωρίζει, ανεξάρτητα τι λένε μπροστά του. Θα βρουν και λύσεις. Ναι. Θα βρουν και λύσεις.
1: Δεν έχουμε βέβαια όμως τέτοια κουλτούρα.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κουλτούρα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα που εκφράζονται στη Βουλή δεν είναι κόμματα τα οποία. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τους Σπαρτιάτες που είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε 10 πράγματα. Ή τέλος πάντων η πλειοψηφία των κομμάτων. Mm-hmm. Και να δημιουργηθεί και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι ικανή να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Αλλά έχω αυτή την αντιπαράθεση, έχω αυτή τη θέληση και έχω και αυτή την ικανότητα να βάλουμε τους καλύτερους να το. Αυτό.
1: Για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Κύριε Λεμπνέτη, θέλετε.
2: Εγώ, κυρία Πεντεδήμου, είμαι της άποψης ότι χρειάζεται μια γενιά. Mm-hmm. Να βρεθεί μια γενιά mm-hmm. στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η οποία θα πει ότι εγώ θέλω να ζήσω διαφορετικά. Ξέρετε, δεν το έκανε η γενιά του Ηλία και του Γρηγόρη, δεν το έκανε η δική μου γενιά, η σημερινή, δυστυχώς. Δεν έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω τα παιδιά που μας ακούνε και είναι σήμερα 25-30 ετών, σε μια ηλικία εν πάση περιπτώσει που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους,

0: το σκεφτούν και να το αποφασίσουν. Και ξέρετε, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι τουλάχιστον όπου υπάρχουν εκλογές να πηγαίνει να ψηφίσει και όποια και αν είναι αυτή η εκλογή, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, να ψηφίζει αυτόν που αντικειμενικά είναι πιο αξιόλογος. Και αν κανείς δεν τον ενθουσιάζει, τουλάχιστον να ψηφίζει το λιγότερο κακό.
1: Πάντως, αυτό το θέμα αυτό με τις ταμπέλες, ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, μιλώντας και για τους νεότερους ανθρώπους, που είναι σημαντικό αυτό. Ένα πρώτο βήμα να ξεπεραστούν αυτές οι ταμπέλες, να πέσουν αυτοί οι τείχοι. Πηγαίνω να πω, είναι επειδή το πολιτικό προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τούτη την ώρα, τέτοια κουλτούρα δεν έχει, όπως αυτή που περιγράψατε, κύριε Λιγέρε. Οι πολίτες είναι έτοιμοι γι' αυτό? Το ζητάνε? Τι λέτε, τι αισθάνεστε, τι ακούτε?
2: Οι πολίτες είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους.
1: Και γιατί δεν είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους? Ακόμα περισσότερο, οι περισσότεροι.
2: Δηλαδή, αν πάμε σε 20 ανθρώπους και μιλήσουμε, εκτός από 2-3 που μπορεί να είναι
1: σκληροπυρηνικοί,
2: οι υπόλοιποι θα το ακούσουμε ενδιαφέρον και θα συμφωνήσουν. Τους ενδιαφέρει το κοινό καλό. Αρκεί το κοινό καλό να είναι καλό για όλους, όχι να είναι για μια ομαδίτσα, για μια ομάδα. Δηλαδή, και ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα κερδίσει αναλογικά όπως πρέπει, και να διαμορφώσει μια συνθήκη ζωής και όχι μόνο οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικά και αστικά και τα πάντα, η οποία να είναι, να γεμίζει αυτό το οποίο θέλει και να ικανοποιεί κάποιες του βασικές ανάγκες στην οικογένεια, στην εργασία.
1: Κύριε Πασπάτη, το ζητάει η κοινωνία? Είναι, για πείτε, είναι έτοιμη η κοινωνία?
3: Η κοινωνία μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία να τύχει να έχει εξουσία και να θέλει να τα πέτα πράγματα προς την κατεύθυνση τη μεταρρυθμιστική.
1: Έχουμε πάντως νέες ομάδες που τώρα τελευταία έτσι...
3: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα, σημαντικές. Έχουν γίνει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνει ακόμα περισσότερες.
1: Και οι πιο τολμηρές. Ακόμη.
3: Και πιο τολμηρές.
1: Το νόημα λοιπόν, Κρήτη. Πάω να πω, ξανάρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει και στην αρχή. Αν από αυτές τις εκδηλώσεις που ξεκινούν με ομιλητή τον κύριο Σαμαρά και αυτές που θα ακολουθήσουν, εάν θα υπάρξει ένα... Αν είναι ζητούμενο καταρχάς, αν κρίνεται ότι είναι ζητούμενο και αν θα υπάρξει ένα απόσταγμα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
3: Απόσταγμα. Κάτι.
1: Τώρα... Θα υπάρξει προφανώς μια δέσμευση των ομιλητών ως προς την προοπτική που θα δώσουν, ε? Σωστά, φαντάζομαι, προφανώς.
0: Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι, γιατί εμείς και ασφαλώς θα καταγράψουμε, θα βιντεοσκοπήσουμε τις εκδηλώσεις, βεβαίως και εσείς τα μέσα μας θυμάτε με την παρουσίαση σας και τις κάλυπτε τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που σκοπεύουμε είναι, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να κάνουμε μία, ας το πούμε, μικρή λίστα σημείων στα οποία συγκλίνουν. Έτσι. Και μετά να...
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό,
0: ναι,
1: πάντως.
0: Και μετά να δείξουμε πόσο, γιατί οπωσδήποτε έχει, όταν ακούς πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένας ομιλητής που αντικειμενικά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, όχι μόνο γιατί έχει ασκήσει εξουσία, γιατί μπορεί να σου μιλήσει και για το μέλλον με έναν ενδιαφέροντο και ρομαντικό τρόπο. Άρα, όταν, στο τέλος αυτού του κύκλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και εμείς στους συμπατριώτες μας εδώ στην Κρήτη ότι, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν στα αυτά. Και αυτό να το ανακοινώσω. Αυτό είναι το μικρό απόσταγμα που θα είναι, ξέρετε, θα έχει και ένα
1: σημαντικό
0: συμβολισμό.
1: Είναι σημαντικό, είναι και αυτό το λέω, γιατί χαμογελάσατε λίγο έτσι.
3: Όχι, όχι.
1: Όχι. Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
2: Είναι από τα δύσκολα σημεία να μεταφράσουμε εμείς τις συγκλήσεις που πιθανόν να εκφραστούν
3: σε αυτό το επίπεδο.
2: Είναι λίγο δύσκολο, θεμητό, μακάρι να το κάνουμε για να το προσπαθήσουμε και να είναι και αποδεκτό και από τους ίδιους, διότι δεν μπορεί να βγει ένα κείμενο προς τα έξω χωρίς να είναι προς
1: Θεό. Φαντάζομαι
2: και εγώ. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε, το βάλτε, ότι εμείς ξεκινώντας με την επόμενη Παρασκευή που βάζουμε με πρώτο ομιλή τον Πρωθυπουργό, τον νέο Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι τρεις. Δηλαδή, η καμπάνια μας δεν είναι μόνο Σαμαράς, η καμπάνια είναι οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί. Οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί και αυτό που του ζητάμε να τοποθετούν στις προκλήσεις και στις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Διότι, αν κάνουμε κυβερνήσεις ή αν οποιοδήποτε βγαίνει και έχει προοπτική τα τρία χρόνια που θα είναι, χαθήκαμε.
1: Λοιπόν,
2: πρέπει να χαράζουμε και να υλοποιείται μια πολιτική που να βλέπει μακροπρόθεσμα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δείτε το και στις δουλειές μας ο καθένας. Άμα πάνε να δουλέψει με το τι θα κάνω αύριο και έτσι, τελειώσαμε. Χαθήκαμε από την αγορά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Τώρα, να προλάβετε να κάνετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των εκδηλώσεων, σας το κόψει. Τι λέτε, κύριε Πασπάτη?
3: Σας το έχω πει, 27.
1: Όχι, 27. Κύριε Λάμπρινε, τι λέτε, 27 εκλογές ή νωρίτερα?
0: Δεν έχω. Ξέρετε, ακόμα και να μας προλάβουν εκλογές και να έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα-δύο, θα τις κάνουμε μετά. Σωστό, δεν είναι ότι μας αγχώνει κάτι.

0: Φανώς τώρα θέλω την εκτίμησή σας, έτσι είναι.
1: Να είμαστε καλά να κάνουμε εκδηλώσεις.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, δεν το
1: έχουμε και πολλές ακόμα ιδέες για το μέλλον, με επιστημονικά θέματα, κοινωνικά, ιστορικά, για την Κρήτη, θέματα εδώ ιστορικά.
0: Ιστορικά, εξαιρετικά. Έτσι. Πότε θα κάνει εκλογές, λέτε, ο Μητσοτάκης?
2: Κοίταξε, ο χρόνος των εκλογών είναι... θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι τι μετράει ο καθένας και κυρίως η κυβέρνηση, τι μετράει στην ανταπόκριση του στον κόσμο. Δεύτερον είναι τι συνθήκες ζούμε, πώς πάνε τα μεγάλα θέματα που είναι σε κόντρες τώρα, ο ΠΚΠΕ, πώς το λένε το άλλο.
0: Τα σκάνδαλα, τα σκάνδαλα,
2: τις υποκλοπές, ναι, και όλα τα άλλα. Και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει μέχρι και το διάστημα. Mm-hmm. Και αν ο χρόνος των εκλογών τα καλύψει και σκεπαστούν, μπορεί να είναι πολύ σύντομος. Mm-hmm. Αν πάνε σε μάκρος, μπορεί να πάμε...
0: Σε κάθε περίπτωση κοντός φωλήμος αλληλούια. Κοντά είναι.
2: Έτσι, αλλιώς,
0: είναι,
2: και υποχρεωτικά πρέπει να πάμε το 27.
0: Αλήθεια. Βέβαια,
1: κυρία Παντελή μου, να ορίστε μια επτάρρυνση. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ότι όποτε θέλει κάνει πρωθυπουργός εκλογές. Mm. Δεν το έχετε σκεφτεί. Αυτό
0: φυσικά,
1: που πατάει.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν πατάει στο Σύνταγμα. Είναι ένα έθιμο υλικό ότι από τον τρίτο χρόνο, ας πούμε, και μετά, όποτε κρίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργό.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σα. Δεν διαφώνησα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ξέρετε, κρατώ ένα μικρό καλάθι. Αν και μια συνταγματική επιταγή τέτοιου τύπου όπω αυτή που αναφέρετε πριν, αν θα γίνεται σεβαστή. Καταλαβαίνετε τώρα πώ το λέω, κύριε Λαμπρινέ. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σα για την ερχόμενη Παρασκευή με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση χωρίς κραυγές, που μας λείπει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και με το καλό και στις επόμενες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εσάς και το
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πρέπει να πω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας το τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδης. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντίνος.

0: Ο Κουρτάκης, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ, μεγάλε. Γιατί δεν έφερε τα παιδιά που πήραν τα μεζάλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτεμη τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντίνο του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα δεσμεύεσαι. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο. Πόθεν έσκες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμβητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι ότι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι
0: δηλαδή να το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες?
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν. Είδες, το
0: αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά
1: στη και
0: μπροστά στον Εγώη.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
1: κι εγώ.
0: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Κόη εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: τον
0: είμαι.
2: Τον προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε. Όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν ήταν ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί

0: όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε πλακάκια. Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους.

0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των νόνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, όχι, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτο πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου παπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Και ο δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
0: Ναι, ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: είναι,
1: πω,
0: είναι μια πενταετία,
1: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκηταλοδρομία στην κυριολεκτική.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε εγώ στο χείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο η κυρία Μπακούση δεν υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο παγκόσμιο εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά. Επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα, είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά, αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
0: 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
0: εντάξει,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν, ναι. Κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τώρα, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ναι. Θα μαζί. Ήρθανε και... στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα ότι μπορούν.

0: να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο και αυτοί που
1: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την ψαρουδάκι είναι κάποιος άλλος.
1: Γεγονός.
2: Αν και ναι, στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
0: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
0: Όχι.
1: Το δέχομαι.
0: Εκείνη
1: αυτό
0: τη στιγμή,
1: ναι,
0: νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που, θέλω, που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με μένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
1: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις τροφές.
2: Στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
0: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
0: Και
2: εγώ ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
0: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
1: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
1: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
0: Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρή δουλειά. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά, οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο.
0: Εγώ, εντάξει. Σαν κολυμβητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια που γράφανε τότε. Ήταν τα κλισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
2: Α, δεν το αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο? Αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πήσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός.

0: η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί, πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητές του και η θέλησή του.
1: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
2: Το
1: Το ζω
2: ζω.
1: από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω. Το ζητάω.
0: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ
1: Ναι,
0: συνέχεια. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε
1: όχι, όχι.
0: κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό.
1: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι είναι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
2: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Εγώ το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
0: Και 200
2: Εγώ
0: πεταλούδα,
2: ναι,
0: ναι.
2: και 200.
0: Και 200
2: Είναι
0: πεταλούδα.
2: όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι
0: Να σας πω,
2: κολυμβητές.
0: εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
2: Δεν υπήρχε
0: 1500,
2: χιλιοπεντακόσάρι
0: οπότε δεν
2: γυναικών.
0: έχω
2: Okay.
0: ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο
2: Στο
0: ίδιο
2: ίδιο
0: επίπεδο.
2: επίπεδο,
0: Δεν
2: ε.
0: θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Έχει, το
0: Ίσως,
1: καθένα έχει
0: ναι,
1: δυσκολίες.
0: ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα
2: Η μεικτή
0: βάζα,
2: είναι.
0: αλλά επειδή
2: Εντάξει, επειδή είναι και,
0: δεν είχα και πρόσφυγα,
2: είναι και
0: οπότε.
2: πλουραλιστικό, είναι
0: Ναι.
2: πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί. Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
1: Με το που βλέπει ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπει κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιο, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσει όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δει κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
2: Ναι, ήπτυ, να το
1: Μεταπηδήσαμε,
2: ξέρουμε
1: πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσει. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικά.
2: αυτό
1: Δηλαδή,
2: το είχε πει.
1: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δει ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λε, αυτό πάει προ την
2: Πάει
1: πεταλούδα.
2: προς τα
1: Ναι, αν το
2: ναι.
1: βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και
2: Ναι,
1: βατραχάκι, πάμε
2: εγώ
1: για τον
2: θυμάμαι τα
1: πρόστιμο.
2: πόδια του Γκρινιαζάκη, το έχω πολύ,
1: Ναι.
2: και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές
0: Ναι,
2: μπροστά
0: ναι.
2: μου, που ήταν, λες και ήταν καβάλα, τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
2: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
0: Μέχρι τώρα όχι,
2: Όχι.
0: δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά και κάτι άλλα.
2: Και κάτι άλλο. Σωστό.
0: Ναι.
2: Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
1: 11.
2: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
1: Μία πενηντάρα και
2: Μία.
1: μία 25 του Παγκριτίου.
2: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Παλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα. Το
2: Αντίκα.
0: 79.
2: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
1: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι
2: Έλα,
1: έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25, έχει ένα πλακάκι που γράφει 4 τρίτα. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στι διαδρομέ, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσει. Α τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένω και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
0: Πράγματι είναι έτσι.
2: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα Χανιά έκλεισε το κολυμβητήριο.
0: Αυτή τη
2: Μέχρι να ξαναφτιαχτεί
0: στιγμή.
2: τον Κλαδισσό, το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά, και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ
1: Ηράκλειο
2: στο
1: πλέον.
2: Ηράκλειο και
1: Όλα
2: παίζει.
1: πλέον στο Ηράκλειο.
2: Ναι, όλα στα
0: Όλα.
1: Όλα. Πόλο, τεχνική,
2: Όλα, όλα, όλα, ναι.
1: κατηγορίες.
0: Και αυτό έχει
2: Ναι,
0: αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις
2: σωστά.
0: σημαντικές.
2: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
0: Δεν καλύπτεται,
1: Και
0: δυστυχώς.
1: μετακινείται. Δηλαδή αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει

0: όλα.
1: Κασκαντέρ.
0: Τον, ναι, τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο. Πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές. Με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
2: Ναι. Άλλη προπόνηση.
1: Άλλος, άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
2: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανόν να κάνω χαζή ερώτηση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
2: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
1: Α, ήταν παλιά. Ναι, ίσχυε παλιά αυτό.
2: Για τον μπάσκετ το λέγα.
1: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές, ναι, ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
2: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
1: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
2: Ο Λεντάρι,
1: ναι,
2: μπράβο.
1: Ναι, ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά
2: τώρα
1: νομίζω ότι.
2: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, ναι, δεν ισχύει πια.
2: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό. Ναι.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε ναι, το ναι. Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω αυτός είναι κολυμπητής. Είναι για κολύμπη.
2: Ναι, παλιά το λέγανε οι πλατάρες
0: και
2: δεν.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο. Και όμως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα.

0: Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
2: είναι πόλος... Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το.
0: Γι' αυτό
2: πρόσφερο.
0: Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας, θα σας ωρευτεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάνε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έφυγε... έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Χανιά η Ντουντουνάκη,
1: σωστά,
0: ο Παπαστάμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο, ναι, δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως.

0: Αθήνα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Κουρδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
2: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά ο το μετά,
1: ή ο Ρίωνας,
2: δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά ένα, τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι, θα πω στην τύχη, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Ναι. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω
0: οπότε ότι... μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται, ναι, εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δίνουν τους βαθμούς στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
0: Γιατί μια μέριμνα, ναι,
1: έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά.
2: Δηλαδή, υπέρογκα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες τρεις φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες τρεις φορές.
0: Ναι, 15 μέρες τρεις φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε δύο ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
0: Ναι,
1: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών γυναικών.
0: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ,
2: ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό.

0: μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ, Γιώργο.
2: Εμένα ήταν. Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν διαφώνησα
2: στο, εγώ. Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Η Κάτω Βιάνος.
1: Πού
2: είμαι για να χαρούν και έτσι.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό, λέω, ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και ο Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σούρδης.
0: Ναι, τα πάντα υπάρχουν. Ναι, όλα υπάρχουν.
2: Όλα,
0: ναι.
2: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου πει
0: όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Εντάξει. Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές. Εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
2: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
2: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
2: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ποτέ ρώτα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε,
0: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
0: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάνε κάνει να πεις το
1: νερό. Ήρθε με, ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
0: ναι.
2: μοίρα.
0: Ναι.
2: Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
0: Σηκώνουμε 2 ερωτήσεις.
1: Πρωί. Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
0: Των παιδιών μας εννοείται
1: και
0: εμάς.
1: Το ίδιο
2: τη δικιά μας άστρα.
0: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι, από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει
1: ναι,
2: να το έχει έτοιμο,
1: έτοιμο,
2: να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
2: Τη ξηρά αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την.
2: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα,
1: ναι,
2: να ξέρετε.
1: Ναι. Ότι υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
2: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι ναι. Η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
0: πολύ το ίδιο σημαντική.
1: Το ίδιο σημαντική. Σημαντική.
0: Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
2: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
2: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρα το.
0: Όνειρο και μαρτύρα το.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμι...
0: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
2: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή... Το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
2: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε.
2: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ας πούμε.
2: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
0: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύρανοι για να το κάνουν, γιατί το κάνω από μόνοι τους.
2: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: κύριο. Όχι, εννοείται.
2: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάω να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακό, ένα αγώνα παγκόσμιο πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει και αυτό. Προσπαθείς και εσύ
2: δεν
1: να...
2: Δεν μπορείς να ησυχάσεις.
1: Ναι, δεν ησυχάζομαι
0: ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
2: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις έναν αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς. Όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.
0: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
0: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
0: ξανά.
1: SMS, έχουμε τέτοια.
0: Όταν έρθει Ψαρουδάκι, θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
2: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
0: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average, της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
0: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900. Mm-hmm.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και.
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, οκ. Okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
0: Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι? Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωσης τώρα.
2: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
1: επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση, ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Βάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ. Ποια στοιχεία θα παίρνατε?

0: τεχνικά ή
1: σωματικά.
2: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί. Αυτό, αν έχεις αυτό.
1: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, συναθλητές του.
2: Στους προπονητές.
1: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
1: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
2: Την νικήσαμε
1: το AI. ναι.
2: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στη πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτων? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
1: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
2: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
1: Φυσικά, δηλαδή,
2: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια, πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4 χρονών.
2: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
1: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
2: Βέβαια.
0: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
2: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
0: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
2: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητεί το ρόλο του προπονητή.
0: Το ξεχνάμε.
2: Α, το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε
1: αυτό. Σαββατοκύριακα, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα,
0: άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες, όλα.
1: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
2: Να είστε καλά κι εσείς και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
0: Μακάρι.
2: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωση. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με deal.

0: Που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
0: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα συνέχειας της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης έστειλε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εχμές στον Τσίπρα και το rebranding. ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, είπε ο Χρήστος Δήμας. Τι ανέφερε για τις μελέτες στη Σιτία και τον νότιο οδικό άξονα. Δεν έχουμε συμφωνήσει και δεν θα συμφωνήσουμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, λέει η ΕΑΣΥ. Σε επιφυλακή παραμένουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις, ο κεντρικός άξονας στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Σκυτάλη αύριο Σάββατο παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Υπογράφεται την 3η 2 Ιουνίου η πολυσυζητημένη σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής του Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί.
0: Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα και με το rebranding, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο έως τώρα και δηλώνοντας έτοιμος για μια τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε πάντως, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
2: Κύριε Πρόεδρε, η κρίτη αλλάζει.
3: Αυτό το βλέπετε εσείς πρώτοι. Ναι, αλλάζει η κρίτη.
4: Με αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις υποδομές της Κρήτης που, όπως περιέγραψε κατά τη συζήτηση που είχε στο συνέδριο του Economist, αλλάζουν το νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές, όπως η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που απάλλαξε, όπως είπε, την Κρήτη από τη χρήση του μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επόμενη αναφορά του ήταν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να λειτουργεί με υποδομές του παρελθόντος, ενώ έχει μια τεράστια δυναμική στον τουριστικό τομέα.
5: Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορεί...

φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι

0: ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, κάνοντας μια αναφορά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, περιέγραψε και τους στόχους, όπως είπε, που έχει για την επόμενη τετραετία.
0: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αφορούν την ανάπτυξη και αυτό θα έρθει και με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
1: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, ενώ τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding.
0: Τα κόμματα δυσκολεύονται, το θέμα της προσιτότητας είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, διότι εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με το λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ωραίο rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούν όμως, τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν πτωχεύσαμε.
2: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με φόντο την παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά και σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη σήμερα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολούθησε τις εργασίες από κοντά. Είναι μαζί μας φυσικά και ο Σωτηρής Μεταξάς. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι και το ρεπορτάζ, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε απ' όλα. Είχε πολιτικά μηνύματα, είχε έναν απολογισμό προφανώς σύντομο του κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα. Είχε και το στίγμα για την επόμενη θητεία. Εάν και εφόσον το επιλέξει ο λαός, φυσικά.
3: Ναι, και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό, ότι οριοθέτησε για τους στόχους για την επόμενη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνει να επιλέγει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών, με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που, όπως είπε, στη χώρα μας μπορεί να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν του αρκεί και δεν του λέει κάτι. Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έκανε, όπως είπες, έναν απολογισμό, μίλησε για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου, για την αύξηση του μέσου μισθού, μίλησε για έργα, για επενδύσεις, για την οικονομική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, που επιτρέπει, όπως είπε, να γίνονται επενδύσεις, και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές όπως αυτές της Κρήτης, και ξεκίνησε τις αναφορές με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συνδέοντάς το με την δυναμική του τουρισμού που υπάρχει στο νησί, και φυσικά με τον βόρειο οδικό άξονα. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε για το βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να πούμε, ο Χριστός Δήμας. Ο κύριος Δήμας, που θα δούμε και το βίντεο στη συνέχεια. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τα πρώτα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αναφέρθηκε ξανά στις μελέτες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο για τη Σιτία, για το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα τμήματα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία, και είπε ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Προφανώς εδώ ο κύριος Δήμας αναφερόταν στο τμήμα, το συνδετήριο τμήμα του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει την Μεσαρά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ένα αίτημα των δημάρχων του Νότου που ζητούν επιτακτικά να υπάρξει ένας δρόμος που θα βοηθήσει όχι μόνο το νότιο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει σημαντικά και τους κατοίκους στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθυμνού.
2: Σωτήρη, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό, τις αναφορές στα μεγάλα προφανώς αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, τόσο άλλως η Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, ενέργεια, τουρισμός, υποδομές, πώς τον άκουσες?
4: Θέλω να ξεκινήσω με ένα

0: πολιτικό σχόλιο, ακούγοντας έτσι αυτή την συζήτηση με την διακεκριμένη οικονομολόγο που είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και η οικονομική προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στο εξής η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο τραπέζι ζητήματα τόσο μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας. Άνοιξε δηλαδή το κάδρο στους δείκτες ανάπτυξης, στα πλεονάσματα, γενικότερα δηλαδή σε σημεία της οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της κυβέρνησης, το τι έχει καταφέρει στους δείκτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που θα είναι και το μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης στις επόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη μπορεί πλέον να συζητά με όρους ρεαλισμού πολύ μεγάλα project, τα οποία πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Mm-hmm. Και μάλιστα συζητάμε για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι δύο ενεργειακές διασυνδέσεις, είτε εκτελούνται και φτάνουν σε φάση ολοκλήρωσης, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 70%, είπε ο κύριος Δήμας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 πριν από περίπου ένα χρόνο ότι θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2028, είτε για έργα που δρομολογούνται, όπως είναι η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά και κάποια τμήματα που ήδη υλοποιούνται στα ανατολικότερα τμήματα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλύτερου, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ανάπτυξη δεν σταματάει εδώ. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι οι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος, μάλιστα μιλώντας στο συνέδριο του Economist, επεσήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου του ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος από την Κίσαμα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία.
2: Ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι υποδομές που αλλάζουν το νησί, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist, ενώ πρόσθεσε πως το Υπουργείο δεν μένει μόνο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς χρηματοδοτεί τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία, αλλά και τις μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
3: Χρηματοδοτούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επέκταση προς το ανατολικό μέρος του νησιού, προς τη Σιτία δηλαδή. Ομοίως, έχουμε πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί, κάποια εξ αυτών είναι στο νότο. Επίσης, χρηματοδοτούμε μέσω του ΟΑΚ, η οποία είναι ο περιφερειακός κρατικός φορέας για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομών. Χρηματοδοτούμε λοιπόν και τις μελέτες για το νότιο τμήμα του νησιού. Συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση για να ορίσουμε τις προτεραιότητες.
2: Ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων στον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ όπως είπε, ένα τμήμα στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα παραδοθεί το καλοκαίρι.
3: Πέρα από την παραχώρηση που ήδη ανέφερα, έχουμε τα λεγόμενα ΣΔΙΤ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Προχωρά πολύ γρήγορα. Όποιος ταξιδέψει σε αυτό το κομμάτι θα το διαπιστώσει. Και βέβαια έχουμε και τα δημόσια έργα από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Προχωρά πολύ γρήγορα το project αυτό, το έργο αυτό. Και θεωρώ ότι κομμάτια της, τους ΔΙΤ και των δημοσίων έργων

0: Oregon θα είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και εντός του έτους.
1: Αναφερόμενο στο τμήμα της παραχώρησης, ο Υπουργός Υποδομών τόνισε πως έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια έξω από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα οδικής ασφάλειας που θα συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ακόμα και πριν τον αυτοκινητόδρομο, πριν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, έχουμε ολοκληρώσει δύο σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα αλληνοπεράματα. Και θα έχουμε 5 επιπλέον τμήματα μέχρι τον Ιούλιο που θα είναι έτοιμα, από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιόπουλο, από το Πετσές μέχρι το Τσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο Γεροπόταμος και από το Γεροπόταμο μέχρι τον Χιτά του Ηρακλείου. Μιλάμε για 131 χιλιόμετρα έργων οδικής ασφάλειας.
2: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών και στελεχών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων διεξήχθη στα Χανιά το συνέδριο του Οικόνομους, θέτοντας στο επίκεντρο την Κρήτη και τις αλλαγές που τη μετασχηματίζουν σε στρατηγικό κόμμα ανάπτυξης για τη χώρα ολόκληρη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Άπαντες οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και στους παράγοντες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το νησί, με όχημα τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια αλλά και τον πολιτισμό.
3: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
5: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
3: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
6: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
7: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
8: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
9: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
10: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
3: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
11: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο.

0: θα έλεγα, για την Κρήτη. Τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεννό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
1: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
2: Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
3: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
4: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
5: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥΣ της Μαλάδας πήρε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Η ΕΑΣΥ δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία και δεν προτίθεται να το κάνει, αναφέρει η Διοίκηση της Ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία κατηγορεί τους τοπικούς φορείς ότι ενώ είχαν συμφωνήσει, τελικά εξαφανίστηκαν υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.
6: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ, που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
6: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
7: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
8: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
7: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
6: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσω.

0: Μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε?
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες, μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
3: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις, αυτή την ξεκάθαρη θέση που πήρε η ΕΑΣΥ σήμερα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις Μαλάδες. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που νομίζω ότι κλείνει το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανοίξει ξανά από εδώ και μπρος, όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είναι η ΕΑΣΥ, λέει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμφωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχει κάνει συμφωνία και δεν προτίθεται να κάνει. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η λύση πια, όπως άλλωστε συζητούσαμε και συζητούσατε και εσείς στο δελτίο τις προηγούμενες μέρες, έχει καεί. Είναι μια λύση η οποία πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανακοίνωση ΕΑΣΥ όμως έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Ειδικά εκείνο το σημείο που λέει ότι οι τοπικοί φορείς αρχικά έλεγαν ναι, και μετά, βλέποντας το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος, άλλαξαν άποψη. Θα πρέπει ίσως και να εξηγηθεί από τον κύριο Καλά και την ΕΑΣΥ στο μέλλον, γιατί δείχνει μια υποκρισία και μια διπροσωπία εκ μέρους των τοπικών αρχών, που ποιοι είναι οι τοπικοί. Οι τοπικοί φορείς, ποιες είναι οι τοπικές αρχές, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές.
3: Και αφού εξηγηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, αφού εξηγηθεί από τον κύριο Γαβαλά, θα πρέπει να εξηγηθεί και από τους τοπικούς φορείς. Εννοούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Θυμίζω δε, απλά το βάζω σαν αστερίσκο στην κουβέντα μας, ότι σήμερα το πρωί στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι και εγγράφος έχει δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε να βρούμε κάποιο χώρο.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η ανακοίνωση λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί και αυτοί που αντέδρασαν επίσης δεν θέλουν να γίνει η δομή της Μαλάδας, τότε ας βρουν λύσεις για το πού θα φιλοξενηθούν 1.000 ψυχές. Και το 1.000 ψυχές δεν είναι υπερβολή. Έτσι, ίσα θα έλεγα ότι είναι και υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι 600 αφίξεις μεταναστών είχαμε μόλις τις προηγούμενες ώρες.
3: Σωστά.
4: Νομίζω ότι θα έρθουν εβδομάδες που πραγματικά θα είναι χιλιάδες οι αφίξεις, και που οδηγούμαστε στο παλιό ψυγείο. Οδηγούμαστε ξανά σε συνθήκες απαράδεκτης φιλοξενίας, έστω και ολιγόωρης ή ολιγοήμερης, απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Στην πλάτη των οποίων, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι εκεί καταλήγουν όλα, στην πλάτη αυτών των ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και έρχονται εδώ ψάχνοντας ελπίδα, παίζονται πολιτικά παιχνίδια και μια ένα chicken game, ένα blame game. Mm-hmm. Ποιος θα βγάλει την ουρά του απ' έξω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Τελικά δεν την αναλαμβάνει κανείς. Οι μαλάδες κάηκαν. Άλλη λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν

0: υπάρχει και, ξέρεις, και να υπάρξει, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Έτσι. Θα αντιδράσουν όσοι είναι κοντά, όσοι είναι γύρω και θα πάμε παρακάτω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, εκτός του μεγάλου απρόπτου, θα τη βγάλουμε με το παλιό ψυγείο και μέχρι του χρόνου που ο Γκριμάλντι θα ζητήσει το ψυγείο για να χρήσει, όπως έχει ενημερώσει τους αρμοδίους, θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Ποιος ξέρει, κάποια λύση μπορεί να βρεθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε συνθήκες πόλωσης διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει από την πρώτη στιγμή εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να τονίζει με νόημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά τίποτα νέο, αξιόπιστο ή αδέσμευτο. Στη γραμμή της ενωτικής στρατηγικής στάσεται πάντως ο Σωκράτης Φάμελος, την ίδια ώρα που αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Ελλάς.
2: Κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ φέρνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με την Χαριλάου Τρικούπη να αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλέξει βολικό αντίπαλο και την Γαλάζια Παράταξη να βλέπει πανικό στο Πασόκ.
3: Δεν σημαίνει ότι τον πρημοδοτούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κυρίως, γιατί έχουν εγκλωβιστεί και το Πασόκ και ο κ. Τσίπρας στα αριστερά και έχουν αφήσει το κέντρο σε εμάς.
4: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
5: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσίπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Η κόντρα φούντωσε μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια.
6: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
7: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
2: Την ίδια ώρα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλαιότερες αναρτήσεις του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου του Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να απαντά σήμερα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.
8: Είναι λογικό ότι στα 27 χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα. Αυτά που λέμε οι πολιτικές δεν γράφονται πάνω σε μια πέτρα.
2: Μεγάλη αναταραχή εξακολουθεί να υπάρχει στην Κουμουνδούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται το επόμενο Σάββατο να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.
9: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μία σάφια. Ξεκάθαρα πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Και προφανώς θα ζητηθούν και απαντήσεις και ευθύνες από όλα τα στελέχη μας, από όλα τα μέλη μας, από όλο το πολιτικό προοδευτικό δυναμικό, διότι η συζήτηση, επιτρέψουμε να πω, αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφορά και πάρα πολλούς άλλους συγγενείς χώρους.
2: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα Καριστιανού με τον Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά ίσως και αυτών που θα έρθουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών του The Point, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ.
10: Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου χαρά είναι.
1: Λοιπόν, να ζητήσω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Έχουμε πια κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα μου το πείτε και αυτό τι πιστεύετε από εδώ και πέρα ότι θα γίνει. Πάντως, έχουμε πια πιόνια πάνω στη σκακέρα, έχουμε τους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αναταραχή, έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Πρέπει να δώσουμε όμως, φαντάζομαι, λίγο χρόνο να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσαντώνη, να μην βιαζόμαστε, θα έλεγα.
10: Πολύ σωστά. Από εκεί θα ξεκινούσα, από εκεί που καταλήξατε. Εκεί θα ξεκινούσα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Πριν μια εβδομάδα, κυρία Καριστιανού, πριν 2-3 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Όταν είναι κάτι εν θερμό και γνωρίζει μάλιστα και

0: τόσο μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργεί κάποιον αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα, στην δημόσια σκέψη, στην κοινή σκέψη κοινής γνώμης. Όμως, αν θέλετε, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο επικοινωνιακός θόρυβος που γίνεται είναι αναντίστοιχος με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα των δύο νέων αυτών πρωτοβουλειών, και πιστεύω ότι όταν κάτσει λίγο η σκόνη και ψυχρανθούν λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε τόσο εν θερμό, αυτό θα φανεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπήκαν και όλοι οι παίχτες στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, απλώς είναι πιο εγκρατής των άλλων δύο και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού η κίνησή του.
1: Το τοποθετείτε εσείς στο τέλος του καλοκαιριού, ή κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι ίσως τον Ιούνιο τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι διάβασα τελευταία ότι εκεί και στο τέλος, αρχές φθινοπόρου, ότι ίσως κάνει την κίνηση ο κ. Σαμαράς. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Κατσαντώνη, ακριβώς επειδή συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ θερμά, ότι δεν έχει καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός και ενδεχομένως και η κοινή γνώμη να μην έχει, ξέρετε, καταφέρει να πάρει την απόσταση που της πρέπει μπροστά σε αυτό το νέο σκηνικό. Να εκτιμήσω ότι η διενέργεια ερευνών κοινής γνώμης, προφανώς επικαλούμε την πολύχρονη εμπειρία σας, τούτη την ώρα δεν είναι η πιο σοφή ίσως κίνηση, τι λέτε?
0: Ναι, ξέρω και από άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή όταν κάτι συμβαίνει εν θερμό και το καταγράφεις, ας πούμε και ας ελπίσουμε ότι το καταγράφεις με έναν σωστό τρόπο, αλλά όταν το καταγράφεις εν θερμό, όταν μετά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση κοινή γνώμη τοποθετείται σε πιο σταθερές βάσεις και θέσεις, μετά εμφανίζεσαι ανακόλουθος με το τι είχες καταγράψει τότε και αυτό δημιουργεί, ή αν θέλετε εντείνει, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας νομισκοπήσεων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί πολλοί συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφους που ήταν προσεκτικοί, που δεν δέχτηκαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να κάνουν, αλλά να μην παραδώσουν αυτή την εβδομάδα, να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη διαδικασία και να πάμε προς την άλλη εβδομάδα, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις τέτοια δουλειά. Και δεν μπορείς να αφήνεσαι μόνο στα mail, τώρα το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, να αφήνεσαι μόνο στη συμπλήρωση των mail, όσα πολλά και αν είναι αυτά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικιακή κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αυτά τα δύο.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο τελευταία, κύριε Κατσαντώνη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα και πέρυσι δηλαδή εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, που παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις νομίζω από αυτές που καταναλώνουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια τόσες δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Όπως έχετε απόλυτο δίκιο, όπως σε όλα στην Ελλάδα είμαστε πληθωριστικοί, έτσι. Έχουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, παλιά θυμηθείτε πόσες εφημερίδες βγαίνανε όταν οι εφημερίδες ήταν στα πάνω τους, πόσες εφημερίδες βγαίνανε. Υπάρχουν βέβαια οι σοβαροί παίχτες και υπάρχει και ο θόρυβος που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα. Παλιά υπήρχαν 5-7 σοβαροί τίτλοι και υπήρχαν και 10-12 τίτλοι που δεν παίζανε κανένα ρόλο, αντίθετα περισσότερο θολώναν τα πράγματα ή προσπαθούσαν με πηχαίους τίτλους να ελκύσουν την προσοχή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε έτσι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η πληθώρα των δημοσκοπήσεων αποθεί και τον κόσμο ή τον κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις.
1: Να δυσπιστεί περισσότερο, συμφωνώ βέβαια.
0: Έτσι, να έχει και δεύτερη σκέψη γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μέσα σε δύο μέρες μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο γίνεται και αν τηρεί τα χέγγια της αξιοπιστίας, μπορεί να τα τηρεί, αλλά όταν κανείς κάνει κάποια κίνηση μέσα σε ένα 48ωρο, δημιουργείται στον κόσμο και μια δεύτερη σκέψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, συνολικά σαν κλάδος, πιστεύω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο εάν διαβλέπετε να έχουν καθορίσει ήδη τα κόμματα. Προφανώς μιλώ για την κυβέρνηση, προφανώς μιλώ και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί τα άλλα είναι σχετικά νέα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα λίγο ψάχνονται να δουν τελικά ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε ήδη την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της Εθνικής Κάλπης. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά από ένα σχεδόν 24ωρο να αναφερθεί στο νέο κόμμα.

0: του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε αυτή τη στρατηγική να έχει χαραχθεί τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι εντάχει μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε στα εξής. Η κυβέρνηση καταρχήν χαίρεται. Και δικαίως χαίρεται, γιατί όταν στο χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούνται επιπλέον παρουσίες, φωνές, κατακερματισμοί, αυτό την ευνοεί, γιατί αυξάνεται ο θόρυβος χωρίς κατά ανάγκη να ενισχύεται το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης. Που στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν λοιπόν αυξάνει ο θόρυβος και σκεπάζει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση, και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα και θα έλεγα ότι δεν ασχολούμαι, αλλά θα προσπαθούσα να στηρίξω την παρουσία νέων παιχτών στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι στα πλαίσια της πολιτικής δράσης αυτό. Τώρα, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω μία. Όπως λέγαμε πριν, μια τακτική αναμονής να αποθερμανθούν τα πράγματα και να κοπάσει η επικοινωνική καταιγίδα για να μπορέσει να ακουστεί η δικιά του προσέγγιση, το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Αντιδρά βεβαίως από τώρα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περιμένει στη γωνία να φανούν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσαντώνη, θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σημαντική είναι, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μετά την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, την αποχώρηση της ExxonMobil από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης και την επικείμενη γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά ξανά, να μας τα βάλεις και λίγο σε σειρά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται αυτά τα βήματα και τι σηματοδοτούν, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές, Σωτήρη, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε και κόντρα σήμερα του ΠΑΣΟΚ με το Υπουργείο, το οποίο απάντησε σε μια αιχμηρότατη ανακοίνωση.
2: Σωστά. Θα επιχειρήσουμε έτσι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλούς και κατανοητούς όρους για ένα έτσι και αλλιώς σύνθετο ζήτημα, όπως είναι οι έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που περιλαμβάνει και γεωπολιτικές στρατηγικές. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι μεγάλοι ενεργειακοί ομιλοί, κυρίως από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνουν πλέον έμφαση σε έργα με μεγαλύτερη γεωπολιτική ωριμότητα και περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Είναι η λέξη κλειδί, τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπες, η συμφωνία της Εύρων με την Hellenic Energy για την απόκτηση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των Block 10 στον Κυπαρισιακό. Έρχεται αυτή η κίνηση λίγους μήνες μετά την είσοδο ενός άλλου αμερικανικού κολοσσού, της ExxonMobil, στο Block 2 στο Ιόνιο, ταυτόχρονα με την απόφαση να αποχωρήσει από ένα πολλά υποσχόμενο θαλάσσιο μπλοκ, όπως είναι αυτό δυτικά της Κρήτης. Η Κρήτη που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα, η περιορισμένη εμπειρία σε αυτά τα βάθη, η αβεβαιότητα των γεωλογικών δομών αυξάνουν το ρίσκο και το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο, και σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει μια στροφή. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λοιπόν είναι αυτά που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά δύναται να έρθουν και έτσι, στην επιφάνεια.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποσχόμενες δομές γεωλογικές στην Κρήτη, που ακόμη όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι αξιοποιήσιμες.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφοι έφτασαν από νωρίς στα εξεταστικά κέντρα

0: με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
1: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως κάθε χρόνο σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες όταν προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουμε στην Κρήτη να νιώθουν ασφάλεια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίς και φέτος από το Φεβρουάριο.
0: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης βρέθηκε από νωρίς στα σχολεία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, τονίζοντας πως οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως αυτόν που καθορίζει ολόκληρο το μέλλον των παιδιών.
1: Ξεκινάει σήμερα αυτός ο κύκλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2027. Είμαστε σήμερα στο χώρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά, να τα χαιρετήσω, να τα υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αφενός ολοκληρώνει τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους αυτούς, μαθητές και τις μαθήτρες, και αφετέρου οριοθετεί την είσοδο τους στην ενήλικη ζωή. Είναι μία από τις ευκαιρίες που θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν ολοκληρώνονται όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία.
0: Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της σωστής διαχείρισης του άγχους, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια των εξετάσεων.
1: Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι η ηρεμία. Η μελέτη, το διάβασμα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσέρχονται με ηρεμία και αυτό το διασφαλίζουμε και μέσα στις οικογένειες. Άρα εδώ πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και από τις οικογένειες ώστε να έρχονται σε εξεταστικά κέντρα με ηρεμία, να αποδίδουν το μέγιστο της μελέτης τους, να ολοκληρώνουν το κάθε μάθημα, να το αφήνουν πίσω και να είναι έτοιμα για το επόμενο. Είναι η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι ως υποψήφοι, όλοι έχουμε περάσει από αυτό το κύκλο, είτε ως μαθητές, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως γονείς στα παιδιά μας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο σαφώς και θα τελειώσει και αυτός ο κύκλος σε μερικές μέρες και θα είναι όλα μια ωραία ανάμνηση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
0: Για τα επαγγελματικά λύκεια, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης, οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα καθώς και νερό.
2: Την 3η 2 Ιουνίου αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπογραφεί η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τα περισσότερα. Κώστα.
3: Ναι, νομίζω τελειώσαμε ως προς αυτό, ως προς το διαδικαστικό σκέλος. Ο Δήμος Ηρακλείου εξέτασε τα δικαιολογητικά του αναδόχου. Την 3η 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πέσουν οι υπογραφές. Πολύ γρήγορα, θυμίζω για πρώτη φορά ότι ο ιδιώτης με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα αναλάβει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, και των σύμπτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων, και μόνο των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων εκτός κέντρου. Την αποκομιδή των σύμπτων εκτός κέντρου θα διατηρήσει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια θα είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί με προαίρεση για άλλα 2, με δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή, να ανανεώσει την συνεργασία για άλλα 2 χρόνια. Οι υπογραφές πέφτουν, το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει.
2: Έτσι.
3: Να επιχειρεί. Όχι πριν τα μέσα Ιουνίου. Εγώ θα έλεγα κανονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, το έχουμε ξαναπεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. Θα ξεκινήσει βέβαια και με υπεργολαβίες, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως, πριν τα μέσα Ιουνίου δεν θα βγει στους δρόμους. Εκεί περί τα μέσα, ίσως και τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει να επιχειρεί και πάλι όχι με πλήρη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι στο σημείο όπου φτάσει τα πράγματα, ακόμα και με το 1/3 της δύναμης που λέει ο λόγος να ξεκινήσει να επιχειρεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας φανεί

0: υπάρχει βελτίωση, αλλά αυτό ίσως δεν λέει και τίποτα, διότι ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στη Ζόμινθο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μεντώνη. Εκεί πραγματοποιήθηκε μία ακόμη πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιωτικά Νέα, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον ακούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανεώσαμε την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να βρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
2: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
3: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα τη αγροτική μα παραγωγή.
2: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
3: Προληπτικά, αλλά η πυρωτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 27 Αυγούστου.
2: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
7: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
2: Έλλειψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
7: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
2: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
7: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε ξανά τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, με την ελπίδα ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμίζω για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, σήμερα στη Ζόμινθο. Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Σότια. Τώρα σας ακούω κανονικά. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μία ιδιαίτερη θα λέγαμε εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Ανόγια. Και λέω ιδιαίτερη γιατί είναι μία εκδήλωση που φυσικά αφορούσε την ένταξη του ιστορικού μινωικού ανακτόρου της Ζομίνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως είναι ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό έως τώρα που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έως τώρα γνωστό. Στην εκδήλωση πολύ σωστά βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με άλλα στελέχη του Υπουργείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά μέλη από τον κλάδο της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι εκεί πέρα που αξίζει να σταθούμε είναι ότι ναι, μεν πρόκειται για μια ιστορική σημασία της ένταξης του συγκεκριμένου ανακτόρου στον κατάλογο της UNESCO, αλλά όπως διαβιβάστηκε και αναφέρθηκε και στο λόγο της ίδιας της Υπουργού, είναι και μια ευκαιρία, μια ευθύνη και μια αναγκαιότητα για την προστασία και την ανάδειξη του ανακτόρου, με σεβασμό προφανώς και στην τοπική κοινωνία και στην φέρουσα ικανότητα. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί νέες προοπτικές, τόσο για την εξωστρέφεια ακόμα και του ίδιου του ανακτόρου και του προορισμού, mm-hmm. για την επιστημονική έρευνα, αλλά πάντα με σεβασμό στο χαρακτήρα.

0: και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων.
1: Και την ιστορικότητα του μνημείου, εννοείται αυτό. Γιάννη Κωστάκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια.

Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε πεδίο σφοδρών μαχών έχει μετατραπεί η Τύρο στο νότιο Λίβανο. Παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταθέσεων της Χεζμπόλα και οι απαντήσεις της οργάνωσης με ρουκέτες συνεχίζονται αδιάκοπα.
1: Καπνό συνέχιζε να υψώνεται πάνω από τμήματα της Τύρου, καθώς κάτοικοι επέστρεφαν για να επιθεωρήσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, καταστήματα και οχήματά τους, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους θρηματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σε ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια διευρυμένη Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο νότιο Λίβανο, με στόχο αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως υποδομές και σημεία εκτόξευσης της Χεζμπολάχ. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών και έχει εντείνει τους φόβους για ευρύτερη σύραξη. Καθώς η Χεζμπολάχ συνέχιζε σε αντίπεινα τις εκτοξεύσεις ρουκετών και την χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατέγραφαν τις ζημιές σε όλη την πόλη, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μνημεία, ενώ οι κάτοικοι εξέφραζαν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την οικονομία της Τύρου, η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της βίας θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση κατά μήκος της νότιας ακτής του Λιβάνου και να προκαλέσει νέα κύματα εκτοπισμού, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και στις δύο πλευρές των συνόρων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι κυρίες και κύριοι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη που έχει όλα τα νεότερα προφανώς. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Σώτια, σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο ΟΦΗ νομίζω βάζει στη μηχανή του ένα πολύ σημαντικό γρανάζι, λόγω του ότι θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με τον Ολυμπιακό και με την Χέρτα και με την, στην Τουρκία που αγωνίστηκε, και στην Nottingham Forest. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλες εμπειρίες ποδοσφαιρικές και επίσημα γίνεται πλέον γνωστό αυτό, δηλαδή αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι ο Ηρακλειώτης Μέσος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα με καθυστέρηση ενός χρόνου, γιατί θυμίζω ότι και πέρσι το καλοκαίρι γινότανε πολλές επαφές, είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις, αλλά τελικά τότε ο τεχνικός διευθυντής που είχε η ομάδα του ΟΦΗ, ο Νίκος Νταμπίζας, δεν είπε το ναι για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προβληματιζόταν, λέει, για τα 32 χρόνια που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά και δεν συμπλήρωνε κάποια κουτάκια, όπως μας είχε πει ο κύριος Νταμπίζας, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή που έθετε ο ίδιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά ο ΟΦΗ πήρε τον Βούκοτιτς, έναν παίκτη ο οποίος ήταν εξαιρετικά αόρατος στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Εγώ νομίζω είναι μια επιτυχία αυτή για την ομάδα του ΟΦΗ για δύο χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να αγωνιστεί στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως μας είχε πει και ο κουμπάρος του, ο Σταύρος Λαμπράκης, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μας είχε τονίσει την επιθυμία του Μπουχαλάκη να αγωνιστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του ΟΦΗ. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αφορά στον Σενγκέλια, τον γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αλλά και δεξιό μπακ, ο οποίος, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή στην κερκίδα της περασμένης Δευτέρας, είχε αδειάσει το διαμέρισμά του. Είναι φευγάτος, είχαμε πει, και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Δεν ανανέωσε τη συνεργασία.

0: συνεργασία του με τον Όφιο Σεγγέλια. Mm-hmm. Πληροφορίες τον θέλουν να επιστρέφει στη χώρα του, τη Γεωργία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. Όφι του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά τελικά προτίμησε κάτι άλλο. Ο Γεωργιανός, ακραίος επιθετικός, αλλά και κορυφαίος παίκτης του Όφι στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ. Σωτιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.372,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 1.020,64 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως κάθε βράδυ, και η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική, βορειοδυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό, το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, λοιπόν, έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών.

0: πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
1: Η Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
2: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
3: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
4: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
5: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
6: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
7: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ή μη τελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
9: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
10: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
5: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή, την ίδια ώρα καθησυχαστική

0: φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ενώ ο Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Και ενώ ο Ηρακλείου έμεινε ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί ο Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία. Μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε, ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα.

0: σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα, θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας.
2: Να.

0: δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν ερασιτέχνη όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
1: Στον ερασιτέχνη όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
2: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο ερασιτέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
0: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
2: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του ερασιτέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα συνέχειας της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης έστειλε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εχμές στον Τσίπρα και το rebranding. ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, είπε ο Χρήστος Δήμας. Τι ανέφερε για τις μελέτες στη Σιτία και τον νότιο οδικό άξονα. Δεν έχουμε συμφωνήσει και δεν θα συμφωνήσουμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, λέει η ΕΑΣΥ. Σε επιφυλακή παραμένουν.

0: κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η μοναξιακή ανθρώπινη σχέση, ο κεντρικός άξονας στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Σκυτάλη αύριο Σάββατο παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Υπογράφεται την 3η 2 Ιουνίου η πολυσυζητημένη σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής του Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί? Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα και με το rebranding, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο έως τώρα και δηλώνοντας έτοιμος για μια τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε πάντως, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
1: Κύριε Πρόεδρε, η σπίτι αλλάζει.
2: Έχει σμυρίγιο.
3: Αυτό το βλέπετε εσείς πρώτοι. Ναι, αλλάζει η Κρήτη.
4: Με αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις υποδομές της Κρήτης που, όπως περιέγραψε κατά τη συζήτηση που είχε στο συνέδριο του Economist, αλλάζουν το νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές, όπως η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που απάλλαξε, όπως είπε, την Κρήτη από τη χρήση του μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επόμενη αναφορά του ήταν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να λειτουργεί με υποδομές του παρελθόντος, ενώ έχει μια τεράστια δυναμική στον τουριστικό τομέα.
5: Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουργιο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ήδη ολοκληρωθεί.
4: Ο Πρωθυπουργός όμως δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στον βόρειο δικό άξονα.
5: Και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητοδρόμος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, κάνοντας μια αναφορά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, περιέγραψε και τους στόχους, όπως είπε, που έχει για την επόμενη τετραετία.
5: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αφορούν την ανάπτυξη και αυτό θα έρθει και με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
4: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, ενώ τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding.
5: Τα κόμματα δυσκολεύονται, το θέμα της προσιτότητας είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, διότι εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με το λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ωραίο rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούν όμως, τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν πτωχεύσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με φόντο την παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά και σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη σήμερα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολούθησε τις εργασίες από κοντά. Είναι μαζί μας φυσικά και ο Σωτήρης Μεταξάς. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι και το ρεπορτάζ, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε απ' όλα. Είχε πολιτικά μηνύματα, είχε έναν απολογισμό προφανώς σύντομο του κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα, είχε και το στίγμα για την επόμενη θητεία. Εάν και εφόσον το επιλέξει ο λαός, φυσικά.
6: Ναι, και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό ότι οριοθέτησε για τους στόχους για την επόμενη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνει να επιλέγει αντίπαλο.

0: αντίπαλο εν ώψη των εκλογών, με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που, όπως είπε, στη χώρα μας μπορεί να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν του αρκεί και δεν του λέει κάτι. Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έκανε, όπως είπες, έναν απολογισμό, μίλησε για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου, για την αύξηση του μέσου μισθού, μίλησε για έργα, για επενδύσεις, για την οικονομική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, που επιτρέπει, όπως είπε, να γίνονται επενδύσεις, και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές όπως αυτές της Κρήτης, και ξεκίνησε τις αναφορές με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συνδέοντάς το με την δυναμική του τουρισμού που υπάρχει στο νησί, και φυσικά με τον βόρειο οδικό άξονα. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε για τον βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να πούμε, ο Χριστός Δήμας. Ο κύριος Δήμας, που θα δούμε και το βίντεο στη συνέχεια. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τα πρώτα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αναφέρθηκε ξανά στις μελέτες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο για τη Σιτία, για το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα τμήματα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία, και είπε ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Προφανώς εδώ ο κύριος Δήμας αναφερόταν στο τμήμα, το συνδετήριο τμήμα του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει την Μεσαρά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ένα αίτημα των δημάρχων του Νότου που ζητούν επιτακτικά να υπάρξει ένας δρόμος που θα βοηθήσει όχι μόνο το νότιο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει σημαντικά και τους κατοίκους στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθυμνού.
1: Σωτήρη, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό, τις αναφορές στα μεγάλα προφανώς αναπτυξιακά έργα της Κρήτης? Τόσο άλλως η Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, ενέργεια, τουρισμός, υποδομές. Πώς τον άκουσες?
2: Θέλω να ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο, ακούγοντας έτσι αυτή την συζήτηση με την διακεκριμένη οικονομολόγο που είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και η οικονομική προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στο εξής η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο τραπέζι ζητήματα τόσο μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας. Άνοιξε δηλαδή το κάδρο στους δείκτες ανάπτυξης, στα πλεονάσματα, γενικότερα δηλαδή σε σημεία της οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της κυβέρνησης, το τι έχει καταφέρει στους δείκτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που θα είναι και το μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης στις επόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη μπορεί πλέον να συζητά με όρους ρεαλισμού πολύ μεγάλα project, τα οποία πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Και μάλιστα συζητάμε για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι δύο ενεργειακές διασυνδέσεις, είτε εκτελούνται και φτάνουν σε φάση ολοκλήρωσης, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 70%, είπε ο κύριος Δήμας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 πριν από περίπου ένα χρόνο, ότι θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2028, είτε για έργα που δρομολογούνται, όπως είναι η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά και κάποια τμήματα που ήδη υλοποιούνται στα ανατολικότερα τμήματα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ανάπτυξη δεν σταματάει εδώ. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι οι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.

0: Ο οποίος, μάλιστα, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, επεσήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου του ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος από την Κίσαμα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία.
1: Ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι υποδομές που αλλάζουν το νησί, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist, ενώ πρόσθεσε πως το Υπουργείο δεν μένει μόνο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς χρηματοδοτεί τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία, αλλά και τις μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
2: Χρηματοδοτούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επέκταση προς το ανατολικό μέρος του νησιού, προς τη Σιτία δηλαδή. Ομοίως, έχουμε πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί, κάποια εξ αυτών είναι στο νότο. Επίσης, χρηματοδοτούμε μέσω του ΟΑΚ, η οποία είναι ο περιφερειακός κρατικός φορέας για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομών. Χρηματοδοτούμε λοιπόν και τις μελέτες για το νότιο τμήμα του νησιού. Συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση για να ορίσουμε τις προτεραιότητες.
1: Ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων στον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ όπως είπε, ένα τμήμα στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα παραδοθεί το καλοκαίρι.
2: Πέρα από την παραχώρηση που ήδη ανέφερα, έχουμε τα λεγόμενα ΣΔΙΤ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Προχωρά πολύ γρήγορα. Όποιος ταξιδέψει σε αυτό το κομμάτι θα το διαπιστώσει. Και βέβαια έχουμε και τα δημόσια έργα. Από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο προχωρά πολύ γρήγορα το project αυτό, το έργο αυτό. Και θεωρώ ότι κομμάτια του ΣΔΙΤ και των δημοσίων έργων θα είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και εντός του έτους.
1: Αναφερόμενο στο τμήμα της παραχώρησης, ο Υπουργός Υποδομών τόνισε πως έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια έξω από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα οδικής ασφάλειας που θα συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Ακόμα και πριν τον αυτοκινητόδρομο, πριν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, έχουμε ολοκληρώσει δύο σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα λινοπεράματα. Και θα έχουμε 5 επιπλέον τμήματα μέχρι τον Ιούλιο που θα είναι έτοιμα, από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιόπουλο, από το Πετσές μέχρι το Τσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο Γεροπόταμος και από το Γεροπόταμο μέχρι τον Χιτά του Ηρακλείου. Μιλάμε για 131 χιλιόμετρα έργων οδικής ασφάλειας.
0: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών και στελεχών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων διεξήχθη στα Χανιά το συνέδριο του Economist, θέτοντας στο επίκεντρο την Κρήτη και τις αλλαγές που τη μετασχηματίζουν σε στρατηγικό κόμμα ανάπτυξης για τη χώρα ολόκληρη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Άπαντες, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και στους παράγοντες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το νησί με όχημα τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια αλλά και τον πολιτισμό.
3: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
5: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται

0: τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
1: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
2: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
3: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
4: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
5: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
6: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
7: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται για νέες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
8: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
9: Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές του καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
10: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
11: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
12: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Η ΕΑΣΥ δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία και δεν προτίθεται να το κάνει, αναφέρει η Διοίκηση της Ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία κατηγορεί τους τοπικούς φορείς ότι ενώ είχαν συμφωνήσει, τελικά εξαφανίστηκαν υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.
1: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ, που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
13: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει το χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
1: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
13: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
14: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για εσάς ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
13: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
13: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
14: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
14: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
1: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
12: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις, αυτή την ξεκάθαρη θέση που πήρε η ΕΑΣΥ σήμερα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις Μαλάδες. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που νομίζω ότι κλείνει το θέμα Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανοίξει ξανά από εδώ και μπρος όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είναι η ΕΑΣΥ, λέει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμφωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχει κάνει συμφωνία και δεν προτίθεται να κάνει. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η λύση πια, όπως άλλωστε συζητούσαμε και συζητούσατε και εσείς στο δελτίο τις προηγούμενες μέρες,

0: έλεγαν ναι και μετά βλέποντας το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος άλλαξαν άποψη, θα πρέπει ίσως και να εξηγηθεί από τον κύριο Καλά και την ΕΑΣΥ στο μέλλον, γιατί δείχνει μια υποκρισία και μια διπροσωπία εκ μέρους των τοπικών αρχών, που ποιοι είναι οι τοπικοί φορείς, ποιες είναι οι τοπικές αρχές, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές.
1: Και αφού εξηγηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, αφού εξηγηθεί από τον κύριο Καβαλά, θα πρέπει να εξηγηθεί και από τους τοπικούς φορείς. Εννοούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Θυμίζω, δε, απλά το βάζω σαν αστερίσκο στην κουβέντα μας, ότι σήμερα το πρωί στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενος στο θέμα, είπε ότι και εγγράφος έχει δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε να βρούμε κάποιο χώρο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η ανακοίνωση λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί και αυτοί που αντέδρασαν επίσης δεν θέλουν να γίνει η δομή της Μαλάτας, τότε ας βρούνε λύσεις για το πού θα φιλοξενηθούν 1.000 ψυχές. Και το 1.000 ψυχές δεν είναι υπερβολή. Έτσι, ίσα θα έλεγα ότι είναι και υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι 600 αφίξεις μεταναστών είχαμε μόλις τις προηγούμενες ώρες.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι θα έρθουν εβδομάδες που πραγματικά θα είναι χιλιάδες οι αφίξεις και που οδηγούμαστε στο παλιό ψυγείο. Οδηγούμαστε ξανά σε συνθήκες απαράδεκτης φιλοξενίας, έστω και ολιγόωρης ή ολιγοήμερης, απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Στην πλάτη των οποίων, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι εκεί καταλήγουν όλα, στην πλάτη αυτών των ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και έρχονται εδώ ψάχνοντας ελπίδα, παίζονται πολιτικά παιχνίδια και ένα chicken game, ένα blame game, ποιος θα βγάλει την ουρά του απ' έξω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τελικά δεν την αναλαμβάνει κανείς, οι μαλάδες κάηκαν, άλλη λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ξέρεις και να υπάρξει, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Έτσι. Θα αντιδράσουν όσοι είναι κοντά, όσοι είναι γύρω και θα πάμε παρακάτω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, εκτός με μεγάλου απρόπτου, θα τη βγάλουμε με το παλιό ψυγείο και μέχρι του χρόνου που ο Γκριμάλντι θα ζητήσει το ψυγείο για να χρήσει, όπως έχει ενημερώσει τους αρμοδίους, θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Ποιος ξέρει, κάποια λύση μπορεί να βρεθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε συνθήκες πόλωσης διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει από την πρώτη στιγμή εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να τονίζει με νόημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά τίποτα νέο, αξιόπιστο ή αδέσμευτο. Στη γραμμή της ενωτικής στρατηγικής στάσεται πάντως ο Σοκράτης Φάμελος, την ίδια ώρα που αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Ελλάς.
2: Κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ φέρνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με την Χαριλάου Τρικούπη να αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλέξει βολικό αντίπαλο και την Γαλάζια Παράταξη να βλέπει πανικό στο Πασόκ.
3: Δεν σημαίνει ότι τον πρημοδοτούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κυρίως, γιατί έχουν εγκλωβιστεί και το Πασόκ και ο κ. Τσίπρας στα αριστερά και έχουν αφήσει το κέντρο σε εμάς.
4: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
5: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Η κόντρα φούντωσε μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα ακομματικά δάνεια.
6: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
7: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
2: Την ίδια ώρα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλαιότερες αναρτήσεις του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου του Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να απαντά σήμερα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.
8: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα. Αυτά που λέμε οι πολιτικές δεν γράφονται πάνω σε μια πέτρα.

0: Μεγάλη αναταραχή εξακολουθεί να υπάρχει στην Κουμουνδούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται το επόμενο Σάββατο να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μία ασάφεια. Ξεκάθαρα πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Και προφανώς θα ζητηθούν και απαντήσεις και ευθύνες από όλα τα στελέχη μας, από όλα τα μέλη μας, από όλο το πολιτικό προοδευτικό δυναμικό, διότι η συζήτηση, επιτρέψουμε να πω, αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφορά και πάρα πολλούς άλλους συγγενείς χώρους.
0: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα Καριστιανού με τον Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
2: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά ίσως και αυτών που θα έρθουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών του ΔΕΠΟΙΝ, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου χαρά είναι.
2: Λοιπόν, να ζητήσω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Έχουμε πια έτσι κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα μου το πείτε και αυτό τι πιστεύετε από εδώ και πέρα ότι θα γίνει. Πάντως έχουμε πια πιόνια πάνω στη σκακέρα, έχουμε τους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αναταραχή, έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Πρέπει να δώσουμε όμως, φαντάζομαι, λίγο χρόνο να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, έτσι δεν είναι κύριε Κατσαντώνη, να μην βιαζόμαστε θα έλεγα.
3: Πολύ σωστά, από εκεί θα ξεκινούσα, από εκεί που καταλήξατε. Εκεί θα ξεκινούσα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Πριν μια εβδομάδα η κυρία Καριστιανού, πριν 2-3 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Όταν είναι κάτι εν θερμό και γνωρίζει μάλιστα και τόσο μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργεί κάποιον αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα, στην δημόσια σκέψη, στην κοινή σκέψη κοινής γνώμης. Όμως, αν θέλετε, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο επικοινωνιακός θόρυβος που γίνεται είναι αναντίστοιχος με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα των δύο νέων αυτών πρωτοβουλειών και πιστεύω ότι όταν κάτσει λίγο η σκόνη και ψυχρανθούν λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε τόσο εν θερμό, αυτό θα φανεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπήκαν και όλοι οι παίχτες στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, απλώς είναι πιο εγκρατής των άλλων δύο και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού η κίνησή του.
2: Το τοποθετείτε εσείς στο τέλος του καλοκαιριού. Κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι ίσως τον Ιούνιο τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι διάβασα τελευταία ότι εκεί και στο τέλος, αρχές φθινοπόρου, ότι ίσως κάνει την κίνηση ο κ. Σαμαράς. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Κατσαντώνη, ακριβώς επειδή συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ θερμά, ότι δεν έχει καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός και ενδεχομένως και η κοινή γνώμη να μην έχει, ξέρετε, καταφέρει να πάρει την απόσταση που τη πρέπει μπροστά σε αυτό το νέο σκηνικό. Να εκτιμήσω ότι η διενέργεια ερευνών κοινής γνώμης, προφανώς επικαλούμε την πολύχρονη εμπειρία σας, τούτη την ώρα δεν είναι η πιο σοφή ίσως κίνηση, τι λέτε?
3: Ναι, ξέρω και από άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή όταν κάτι συμβαίνει εν θερμό και το καταγράφεις, ας πούμε και ας ελπίσουμε ότι το καταγράφεις με έναν σωστό τρόπο, αλλά όταν το καταγράφεις εν θερμό, όταν μετά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση κοινή γνώμη τοποθετείται σε πιο σταθερές βάσεις και θέσεις, μετά εμφανίζεσαι ανακόλουθος με το τι είχες καταγράψει τότε και αυτό δημιουργεί, ή αν θέλετε εντείνει, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας νομισκοπήσεων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί πολλοί συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφους που ήταν προσεκτικοί, που δεν δέχτηκαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να κάνουν, αλλά να μην παραδώσουν αυτή την εβδομάδα, να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη διαδικασία και να πάμε προς την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις τέτοια δουλειά. Και δεν μπορείς να αφήνεσαι μόνο στα mail, τώρα το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, να αφήνεσαι μόνο στη συμπλήρωση των mail, όσα πολλά και αν είναι αυτά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικιακή κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αυτά τα δύο.
2: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο τελευταία, κύριε Κατσαντώνη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα και πέρυσι δηλαδή εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, που παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις νομίζω από αυτές που καταναλώνουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια τόσες δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Όπως έχετε

0: απόλυτο δίκιο. Όπως σε όλα στην Ελλάδα είμαστε πληθωριστικοί. Έτσι. Έχουμε σε οποιαδήποτε εταιρεία. Παλιά θυμηθείτε πόσες εφημερίδες βγαίναν όταν οι εφημερίδες ήταν στα πάνω τους, πόσες εφημερίδες βγαίνανε. Υπάρχουν βέβαια οι σοβαροί παίχτες και υπάρχει και ο θόρυβος που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα. Παλιά υπήρχαν 5-7 σοβαροί τίτλοι και υπήρχαν και 10-12 τίτλοι που δεν παίζανε κανένα ρόλο. Αντίθετα, περισσότερο θολώναν τα πράγματα ή προσπαθούσαν με τυχαίους τίτλους να ελκύσουν την προσοχή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε έτσι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η πληθώρα των δημοσιοποιήσεων αποθεί και τον κόσμο ή τον κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις.
1: Να δυσπιστεί περισσότερο, γιατί, συμφωνώ, βέβαια.
0: Έτσι, να έχει και δεύτερες σκέψεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μέσα σε δύο μέρες μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο γίνεται και αν τηρεί τα χέγγια της αξιοπιστίας, μπορεί να τα τηρεί, αλλά όταν κανείς κάνει κάποια κίνηση μέσα σε ένα 48ωρο, δημιουργείται στον κόσμο και μια δεύτερη σκέψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, συνολικά σαν κλάδος, πιστεύω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, εάν διαβλέπετε να έχουν καθορίσει ήδη τα κόμματα, προφανώς μιλώ για την κυβέρνηση, προφανώς μιλώ και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί τα άλλα είναι σχετικά νέα, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα λίγο ψάχνονται να δουν τελικά ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε ήδη την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της εθνικής κάλπης. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά από ένα σχεδόν 24ωρο να αναφερθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε αυτή τη στρατηγική να έχει χαραχθεί τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι εντάχει μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε στα εξής. Η κυβέρνηση καταρχήν χαίρεται. Και δικαίως χαίρεται, γιατί όταν στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούνται επιπλέον παρουσίες, φωνές, κατακερματισμοί, αυτό την ευνοεί, γιατί αυξάνεται ο θόρυβος χωρίς κατά ανάγκη να ενισχύεται το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης. Που στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν λοιπόν αυξάνει ο θόρυβος και σκεπάζει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα και θα έλεγα ότι δεν ασχολούμαι, αλλά θα προσπαθούσα να στηρίξω την παρουσία νέων παιχτών στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι στα πλαίσια της πολιτικής δράσης αυτό. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω μία. Όπως λέγαμε πριν, μια τακτική αναμονής να αποθερμανθούν τα πράγματα και να κοπάσει η επικοινωνική καταιγίδα για να μπορέσει να ακουστεί η δικιά του προσέγγιση, το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Αντιδρά βεβαίως από τώρα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περιμένει στη γωνία να φανούν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσαντώνη, θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σημαντική είναι, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μετά την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, την αποχώρηση της ExxonMobil από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης και την επικείμενη γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά ξανά, να μας τα βάλεις και λίγο σε σειρά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται αυτά τα βήματα και τι σηματοδοτούν, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές, Σωτήρη. Γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε και κόντρα σήμερα του ΠΑΣΟΚ με το Υπουργείο, το οποίο απάντησε σε μια αιχμηρότατη ανακοίνωση.
2: Σωστά. Θα επιχειρήσουμε έτσι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλούς και κατανοητούς όρους για ένα έτσι και αλλιώς σύνθετο ζήτημα, όπως είναι οι έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει και γεωπολιτικές στρατηγικές. Σε κάθε περίπτωση οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη ενεργειακή ομιλή, κυρίως από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνουν πλέον έμφαση σε έργα με μεγαλύτερη γεωπολιτική ωριμότητα και περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Είναι η λέξη κλειδί τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπες, η συμφωνία της Εύρων με την Hellenic Energy για

0: την απόκτηση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευση των Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Έρχεται αυτή η κίνηση λίγους μήνες μετά την είσοδο ενός άλλου αμερικανικού κολοσσού της Exxon Mobil στο Μπλοκ 2 στο Ιόνιο, ταυτόχρονα με την απόφαση να αποχωρήσει από ένα πολλά υποσχόμενο θαλάσσιο μπλοκ, όπως είναι αυτό δυτικά της Κρήτης. Η Κρήτη που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα. Η περιορισμένη εμπειρία σε αυτά τα βάθη, η αβεβαιότητα των γεωλογικών δομών αυξάνουν το ρίσκο και το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο και σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει μια στροφή. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λοιπόν είναι αυτά που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά δύναται να έρθουν και έτσι, στην επιφάνεια.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποσχόμενες δομές γεωλογικές στην Κρήτη, που ακόμη όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι αξιοποίηση.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφοι έφτασαν από νωρίς στα εξεταστικά κέντρα με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως κάθε χρόνο σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτρες όταν προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουμε στην Κρήτη να νιώθουν ασφάλεια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίς και φέτος από το Φεβρουάριο.
2: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης βρέθηκε από νωρίς στα σχολεία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, τονίζοντας πως οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως αυτόν που καθορίζει ολόκληρο το μέλλον των παιδιών.
3: Ξεκινάει σήμερα αυτός ο κύκλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2027. Είμαστε σήμερα στο χώρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά, να τα χαιρετήσω, να τα υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αφενός ολοκληρώνει τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους αυτούς, μαθητές και τις μαθήτρες, και αφετέρου οριοθετεί την είσοδο τους στην ενήλικη ζωή. Είναι μία από τις ευκαιρίες που θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν ολοκληρώνονται όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία.
2: Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της σωστής διαχείρισης του άγχους, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια των εξετάσεων.
3: Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι η ηρεμία. Η μελέτη, το διάβασμα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσέρχονται με ηρεμία και αυτό το διασφαλίζουμε και μέσα στις οικογένειες. Άρα εδώ πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και από τις οικογένειες, ώστε να έρχονται σε εξεταστικά κέντρα με ηρεμία, να αποδίδουν το μέγιστο της μελέτης τους, να ολοκληρώνουν το κάθε μάθημα, να το αφήνουν πίσω και να είναι έτοιμα για το επόμενο. Είναι η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι ως υποψήφοι, όλοι έχουμε περάσει από αυτόν τον κύκλο, είτε ως μαθητές, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως γονείς στα παιδιά μας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο σαφώς και θα τελειώσει και αυτός ο κύκλος σε μερικές μέρες και θα είναι όλα μια ωραία ανάμνηση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
2: Για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα καθώς και νερό.

0: Την 3η 2 Ιουνίου αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπογραφεί η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τα περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, νομίζω τελειώσαμε ως προς αυτό, ως προς το διαδικαστικό σκέλος. Ο Δήμος Ηρακλείου εξέτασε τα δικαιολογητικά του αναδόχου. Την 3η 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πέσουν οι υπογραφές. Πολύ γρήγορα, θυμίζω για πρώτη φορά ότι ο ιδιώτης με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα αναλάβει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, και των σύμπτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων, και μόνο των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων εκτός κέντρου. Την αποκομιδή των σύμπτων εκτός κέντρου θα διατηρήσει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια θα είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί, με προαίρεση για άλλα 2, με δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή, να ανανεώσει την συνεργασία για άλλα 2 χρόνια. Οι υπογραφές πέφτουν, το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει.
0: Έτσι.
1: Να επιχειρεί. Mm-hmm. Όχι πριν τα μέσα Ιουνίου. Εγώ θα έλεγα κανονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, το έχουμε ξαναπεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. Θα ξεκινήσει βέβαια και με υπεργολαβίες. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως, πριν τα μέσα Ιουνίου δεν θα βγει στους δρόμους. Εκεί περί τα μέσα, ίσως και τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Και πάλι όχι με πλήρη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που φτάσει τα πράγματα, ακόμα και με το 1/3 της δύναμης που λέει ο λόγος να ξεκινήσει να επιχειρεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας φανεί πως υπάρχει βελτίωση. Αλλά αυτό ίσως δεν λέει και τίποτα, διότι ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στη Ζόμινθο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Εκεί πραγματοποιήθηκε μία ακόμη πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον ακούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανέωσαμε την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους υδροτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.

0: παράλληλα επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
0: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 27 Αυγούστου.
0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
6: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
6: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά, σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
6: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε ξανά τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, με την ελπίδα ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Καλώς τον, καλησπέρα.

0: θυμίζω για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενιδώνη, σήμερα στη Ζόμινθο. Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Σότια. Τώρα σας ακούω κανονικά. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Νόγια. Και λέω ιδιαίτερη γιατί είναι μία εκδήλωση που φυσικά αφορούσε την ένταξη του ιστορικού μινωικού ανακτόρου της Ζομίνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως είναι ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό έως τώρα που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έως τώρα γνωστό. Στην εκδήλωση, πολύ σωστά, βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με άλλα στελέχη του Υπουργείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά μέλη από τον κλάδο της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι εκεί πέρα που αξίζει να σταθούμε είναι ότι ναι, μεν πρόκειται για μια ιστορική σημασία της ένταξης του συγκεκριμένου ανακτόρου στον κατάλογο της UNESCO. Αλλά όπως διαβιβάστηκε και αναφέρθηκε και στο λόγο της ίδιας της Υπουργού, είναι και μια ευκαιρία, μια ευθύνη και μια αναγκαιότητα για την προστασία και την ανάδειξη του ανακτόρου, με σεβασμό προφανώς και στην τοπική κοινωνία και στην φέρουσα ικανότητα. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί νέες προοπτικές, τόσο για την εξωστρέφεια ακόμα και του ίδιου του ανακτόρου και του προορισμού, για την επιστημονική έρευνα, αλλά πάντα με σεβασμό στο χαρακτήρα και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων.
0: Και την ιστορικότητα του μνημείου, εννοείται αυτό. Γιάννη Κωστάκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: διεθνής σας ενημέρωση, σε πεδίο σφοδρών μαχών έχει μετατραπεί η Τύρος στο Νότιο Λίβανο. Παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταθέσεων της Χεζμπόλα και οι απαντήσεις της οργάνωσης με ρουκέτες συνεχίζονται αδιάκοπα.
1: Καπνό συνέχιζε να υψώνεται πάνω από τμήματα της Τύρου, καθώς κάτοικοι επέστρεφαν για να επιθεωρήσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, καταστήματα και οχήματά τους, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους θρηματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σε ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια διευρυμένη Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο Νότιο Λίβανο, με στόχο αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως υποδομές και σημεία εκτόξευσης της Χεζμπολάχ. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών και έχει εντείνει τους φόβους για ευρύτερη σύραξη. Καθώς η Χεζμπολάχ συνέχιζε σε αντίπεινα τις εκτοξεύσεις ρουκετών και την χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατέγραφαν τις ζημιές σε όλη την πόλη, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μνημεία, ενώ οι κάτοικοι εξέφραζαν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την οικονομία της Τύρου, η οποία εξαρτάται

0: από τον τουρισμό. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της βίας θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση κατά μήκος της νότιας ακτής του Λιβάνου και να προκαλέσει νέα κύματα εκτοπισμού, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και στις δύο πλευρές των συνόρων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Παίκτους του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη, που έχει όλα τα νεότερα προφανώς. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Σώτια, σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο ΟΦΗ, νομίζω, βάζει στη μηχανή του ένα πολύ σημαντικό γρανάζι, λόγω του ότι θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με τον Ολυμπιακό και με την Χέρτα και με την, στην Τουρκία που αγωνίστηκε, και στην Nottingham Forest. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλες εμπειρίες ποδοσφαιρικές και επίσημα γίνεται πλέον γνωστό αυτό, δηλαδή αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια, και έτσι ο Ηρακλειώτης Μέσος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα με καθυστέρηση ενός χρόνου, γιατί θυμίζω ότι και πέρσι το καλοκαίρι γινόταν πολλές επαφές, είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις, αλλά τελικά τότε ο τεχνικός διευθυντής που είχε η ομάδα του ΟΦΗ, ο Νίκος Νταμπίζας, δεν είπε το ναι για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προβληματιζόταν, λέει, για τα 32 χρόνια που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά και δεν συμπλήρωνε κάποια κουτάκια, όπως μας είχε πει ο κύριος Νταμπίζας, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή που έθετε ο ίδιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά ο ΟΦΗ πήρε τον Βούκοτιτς, έναν παίκτη ο οποίος ήταν εξαιρετικά αόρατος στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Εγώ νομίζω είναι μια επιτυχία αυτή για την ομάδα του ΟΦΗ για δύο χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να αγωνιστεί στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως μας είχε πει και ο κουμπάρος του, ο Σταύρος Λαμπράκης, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μας είχε τονίσει την επιθυμία του Μπουχαλάκη να αγωνιστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του ΟΦΗ. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αφορά στον Σενγκέλια, τον γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αλλά και δεξιό μπακ, ο οποίος, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή στην κερκίδα της περασμένης Δευτέρας, είχε αδειάσει το διαμέρισμά του. Είναι φευγάτος, είχαμε πει, και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όφιο Σενγκέλια. Πληροφορίες τον θέλουν να επιστρέψει στη χώρα του, τη Γεωργία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. Όφι του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά τελικά προτίμησε κάτι άλλο ο γεωργιανός ακραίος επιθετικός, αλλά και κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ. Σωτιά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.372,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 1.020,64 εκατομμύρια ευρώ, 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως κάθε βράδυ, και η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού. Δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική, βόρειο-δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό, το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Λίγοι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, λοιπόν, έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για νέες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
12: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
13: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
13: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
14: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
15: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, όταν στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για εσάς ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει

0: κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις εν ζωγακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
2: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
0: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία. Μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε, ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
2: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
2: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
2: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
2: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
3: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.

12 στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο

0: καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
1: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
2: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
0: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
0: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
1: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
0: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι, λοιπόν, πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν

να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Οφή. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορτ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πράγμα. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές τες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα ράμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου.

0: Ο Γιώργος Σούρδης είναι ο προπονητής στον Τρίτονα, μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει.
1: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιος, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα. Δεσμεύεσαι.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το Σούφι. Υπό ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σηκωνόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχη κολυμβητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι καλά.
0: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ναι. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν, Γιώργο, στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον ΕΓΟΗ.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον ΕΓΟΗ, μετά μέχρι τα 18 στον ΟΗ. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα στην Γλυφάδα κι εγώ.
0: Θυμάμαι ΚΟΗ εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: είμαι. Τον προλάβαμε, στα τελείωματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετάλλιο στην Όπερ. Η δουλειά, τι άλλο εκτός από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα, γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστίου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει

0: κάποτε, τι χρειάζεται ένας κολυμβητής, ένας πολίστας, για να γίνει καλός. Λέει, καλός σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνώ με αυτό.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά του στην καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του που πάει στη δουλειά του, που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο, να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου παπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Το δικό μου το ίδιο.
2: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς. Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
2: Ναι. Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τιθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα, έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πω.
0: Είναι μια πενταετία.
1: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε. Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια. Οπότε, έχει μια σκηνταροδρομία στην κυριολεκτική.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι. Okay, έτυχε. Όπως θα τύχει εξωγό στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.

0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουν?
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε, κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
2: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
2: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
2: Στη Λιγαριά, πάνε.
0: Λιγαριά.
2: Αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
0: Στα 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
0: ναι.
2: Σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τον. Δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ. Λέει, θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που
0: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
2: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του Take Your Marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
1: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι.
0: Το δέχομαι.
1: Εκείνη
0: αυτό.
1: Τη στιγμή,
0: ναι.
1: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Έχει.
0: Ακούνε.
2: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Ακούνε. Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
1: Όπως επίσης και εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
1: Και
2: εγώ ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
1: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά?
2: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Πρωτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε?

0: από αυτούς τους καλεσμένους.
1: Πρέπει να αγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλον.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
1: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά, οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω. Θα τα καταφέρουν αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρω, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια ξέρω, που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νύρη.
1: Α, δεν το γραφτώ.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί. Τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
2: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
1: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
2: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Κύριο, καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
1: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
1: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
1: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
0: Δεν υπήρχε 1500.
1: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
1: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσφυγα.
0: Είναι και πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλίση, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτια.
2: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο, η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
0: Δηλαδή,
2: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη, λες αυτός πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
2: Ναι, αν το βλέπεις και τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και πατραχάκι, πάμε για
0: το
2: πρόσωπο.
0: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου, που ήταν καβάλα τζόκι.
2: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι?
1: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από